μειώνει ελάς όσα τη βάρκω πολλά τα νούμερα φτηνά δραχμή τα ακροβατικά οι αλυσίδες δωρεάν το πίδημα θανάτου δυο δραχμές το πίδημα θανάτου δυο δραχμές ο χωρίς κοινιά περάστε κόσμο, περάστε κόσμο, περάστε κόσμο, περάστε κόσμο, ασώματος εγκεφαλή, περάστε κόσμο.

τα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα τη δει. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

εθρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες στάχτη τα φιλιά μας. Αυγή θλιμμένη, η θλίψη έφυγε από σε και θρόνιασε μες στην καρδιά μας. Σκεπάστηκαν μες στάχτη

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή.

0: Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Σκηνές από το μέλλον. Ο ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν. Μια ημέρα θα υπάρχει καινούριος ουρανός και καινούρια γη, αλλά ο λόγος του Θεού δεν θα αλλάξει, θα μένει αιώνια. Καθώς και κυλάει η τελευταία εβδομάδα του Χριστού, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία να διδάξει τους μαθητές του για το μέλλον. Περνώντας από μια σικιά τους μίλησε για το μέλλον του λαού. Βλέποντας από μακριά την πόλη τους είπε για το μυστήριο της επιστροφής του λαού. Θα μοιάζει με την εποχή του Νόε. Τους τονίζει τη σημασία της επαγρύπνησης. Σήμερα περιμένουμε την αρπαγή και μας παρηγορεί η ελπίδα της υπόσχεσης του ερχομού του. Στο μέλλον, η επαγρύπνηση για τη δεύτερη έλευσή του θα προκαλεί φόβο και ανησυχία επειδή ο κόσμος θα κριθεί. Ο Χριστός περιγράφει τις διαφορετικές τάσεις του κόσμου ως προς τον ερχομό του και το τι θα συμβεί. Κάποιοι είναι πιστοί υπηρέτες. Άλλοι ζουν αδιάφορα, χωρίς να πιστεύουν πραγματικά ότι θα επιστρέψει. Ο Κύριος θα τους κρίνει όλους. Τι σπουδαία αρχή που εφαρμόζεται σε κάθε εποχή. Σκέψου ότι θα σταθεί στην παρουσία του Χριστού μια μέρα. Αν έχεις σωθεί, θα του δώσεις απολογισμό για τη ζωή σου που θα καθορίσει την ανταμοιβή σου. Αν έχεις χαθεί, θα σταθείς εκεί για να κριθείς. Γιατί είναι ο Κύριος των πάντων. Τότε, όπως μαθαίνουμε στο κατά Ματθαίον 24, αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική μας στάση και η σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός το δείχνει αυτό με μια σειρά από παραβολές. Πρώτα, για τις 10 παρθένες που κάποιες είναι έτοιμες και κάποιες δεν είναι, ή για την ύφη και τον γαμπρό που πηγαίνουν στο γαμήλιο γεύμα. Στη συνέχεια, για τη δοκιμασία των πιστών δούλων. Μια μέρα θα σταθούμε στην παρουσία του Θεού και θα απολογηθούμε για το πώς χρησιμοποιήσαμε ό,τι μας έδωσε. Ο Κύριος δεν θα μας ρωτήσει πόσα πράγματα κάναμε για αυτόν, αλλά πόσο πιστοί σταθήκαμε σε αυτό που ήθελε από μας. Ολοκληρώνει τη δασκαλία του, που ονομάζεται ομιλία στο όρος των ελαιών, βλέποντας την πόλη και ζητά ξανά τους δικούς του να είναι έτοιμοι για τον ερχομό του. Τους μιλάει για τη θλίψη, τους πιστούς που θα κηρύττουν και τους δίκαιους που θα στραφούν σε αυτόν. Τους προειδοποιεί για τις σφαγές του Αντιχρίστου. Τόσο τα μεμονωμένα άτομα, όσο και τα έθνη, θα κριθούν για το αν δέχτηκαν ή απέρριψαν τον Ιησού Χριστό. Για όσους τον απέρριψαν, υπάρχει μόνο κρίση. Κάποιοι όμως θα δεχθούν το μήνυμα με χαρά. Η πόλωση αυτή προωθεί την τοποθέτηση του Ιησού Χριστού στο θρόνο αυτού του κόσμου. Αυτό είναι το μήνυμα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Στην ουσία, αυτό είναι το μήνυμα όλου του Λόγου του Θεού. Κάθε περιστατικό και λεπτομέρεια στο κεφάλαιο 26 οδηγεί στο Σταυρό. Κάποιοι νομίζουν ότι ο Χριστός πιάστηκε σε μία δίνη από γεγονότα στα οποία δεν είχε κανένα έλεγχο. Κοίτα όμως πιο προσεκτικά και θα δεις πως ο Χριστός είναι Κύριος των περιστάσεων. Μια φίλη θα τον ευλογήσει και θα τον αλείψει μύρο για την ταφή του, ενώ ένας μαθητής θα τον προδώσει. Όμως σε κάθε περίπτωση ο Χριστός είχε τον έλεγχο. Όσο πιο κοντά πλησιάζει στο Σταυρό, τόσο πιο έντονα δείχνει ότι είναι βασιλιάς. Στο επόμενο θα γίνουμε μάρτυρες του πιο σημαντικού γεγονότος στην ιστορία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακροάτριες, ακροατές του 943 Interveten Ελλάδα Sports. 28 Σεπτεμβρίου, τελειώνει και αυτός ο μήνας με φθινοπορεινό καιρό. Ημέρα Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη αυτής της εβδομάδος και θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο δίωρο ξετυλίγοντας το κουβάρι της επικαιρότητας.

Ο Κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο εσωτερικό της κυβερνήσεως, για εσωκομματικές κόντρες, για υπουργούς αλαζόνες, για την τώρα που το επεσήμανε, για άστοχες δηλώσεις και κυρίως για πλήθος σκανδάλων μικρών και μεγάλων, με τα οποία όλα δείχνουν ότι βαρύνεται αυτή η διακυβέρνηση του τόπου και τα οποία, καθώς βαδίζουμε προς την εκλογική αναμέτρηση, όλο και περισσότερο θα αναδεικνύονται, γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι και εύκολο να αποκριθεί.

0: Την ίδια στιγμή τα δημοσκοπικά δείγματα, τα οποία κατέκρισαν και αυτά τις τηλεοπτικές σας οθόνες τη βδομάδα που μας πέρασε, ως απόϊχος της εκθέσεως Θεσσαλονίκης και τα όσα εξηγέρθησαν κατά τη διάρκεια της. Τα δημοσκοπικά δείγματα λοιπόν δείχνουν ότι με Νέα Δημοκρατία ως αδιαμφισβήτητο πρωτοκόμμα βρίσκεται εκεί γύρω στο 25%, ενώ το περίφημο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μοιάζει να είναι κολλημένη κάτω από το 15% και να μην δικαιώνει τις προσδοκίες του ιδρυτή της. Την ίδια στιγμή το Πασόκ τσιμπάει κανένα δύο μοναδούλες, πόρο απέχει όμως από το να αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση για την διακυβέρνηση του τόπου. Κατά τα άλλα, το Σάββατο είχαμε πολύ βύση. Θα σας τα παρουσιάσουμε όλα στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, έτσι ώστε να έχετε ένα δευτεριάτικο πρωινό ενημέρωσης, αλλά εν ταυτό και ψυχαγωγίας, διότι πολλά από αυτά τα οποία διαδραματίστησαν αυτές τις 2-3 τελευταίες ημέρες συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου είναι ολίγον τι και για γέλια. Αλλά και για κλάματα. Ασφαλώς στην επικαιρότητα κυριάρχησε και το τραγικό γεγονός της εκρήξεως στην Πλάκα, όπου τα θύματα τελικά είναι δυστυχώς 6 άνθρωποι. Πάμε να πάρουμε και μία μικρή γεύση του καιρού από την κυρία Χαρά Μαλέση, τη μετεωρολόγο, όπως τα λέει αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
1: Στην υπόλοιπη χώρα θα δούμε κάτι ψηλόβροχα, έτσι, στα ορεινά της Χαλκιδικής, στα ορεινά της Μαγνησίας, στα ορεινά της Σέβιας, λίγο στην Κεντρική Στερεά, λίγο στην Πίνθο και λίγο στα ορεινά της Πελοποννήσου. Και αυτό ήτανε. Κατά τα άλλα, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ηλιοφάνεια καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα εναλλάσσεται ο ήλιος με τα σύννεφα. Οπότε η διαταραχή απομακρύνθηκε. Πάμε να δούμε λίγο σήμερα και τους ανέμους, γιατί οι άνεμοι είναι το χαρακτηριστικό όλων αυτών των ημερών.
2: Βοριάδες.
1: Δεν έχουν σταματήσει να πνέουν οι βοριάδες. Ακλώνει.
0: Φθινοπορεινός λοιπόν ο καιρός, καθώς απέρχεται ο Σεπτέμβριος και βαδίζουμε όλο ταχέστατα προς την καρδιά του φθινοπόρου και μια μικρή υποψία χειμώνα.

0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο
1: αυτός
0: κακομοίριδες.
1: Δηλαδή.
2: Έχουμε τα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Είπε ο Χάρης Θεοχάρης, αυτός ο αστέρας της πολιτικής, τον οποίον εμείς ενθυμούμεθα και ως επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπου τότε επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου, λίγο πριν από την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε τοποθετηθεί εκεί πέρα και κάθε λίγο και λιγάκι έκανε διάφορες αναρτήσεις στα social media, προκαλώντας σημαντικότατο πολιτικό κόστος στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ τότε, στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Εμείς ως βουλευτές τρέχαμε να τα μαζέψουμε στα κανάλια αυτά που έλεγε ο Θεοχάρης. Αυτός τα έλεγε, δεν είχε κανένα πολιτικό κόστος. Μετά πήγε στο ποτάμι, μετά έκανε ένα κόμμα μόνος του, από το οποίο διαγράφει ο ίδιος, διέγραψε τον εαυτό του, και μετά τον μάζεψε ο Μητσοτάκης, τον έκανε υπουργό και βουλευτή στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, και τώρα μιλάει για κακομοίριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες. Δηλαδή.
2: Υφυπουργός Εξωτερικών, σ' άλλος από τις δηλώσεις του, για μια ακόμη φορά τα έχει καταφέρει να προκαλέσει την κοινή γνώμη.
3: Εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση. Πλήρως την
4: πάμε στον κύριο Θεοχάρη, πάμε να τον ακούσουμε, παιδιά. Για ελάτε.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Τώρα, αυτό που λες είναι.
1: Που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Δεν εξοργιστικό. Έχουμε πει
4: να λες ότι εκπροσωπούν τον κακομοίρη, εσύ δεν εκπροσωπεί τον κακομοίρη τον Έλληνα ως κυβέρνηση.
1: Είναι τεράστιο. Είναι προσβλητικό, ευθέως προσβλητικό στον πολίτη. Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη.
4: Να πούμε λίγο.
1: Δεν υπάρχει κακομοίρη πολίτη. Υπάρχει πολιτική που θα σε πάει στην κακομοίρη. Το καταλαβαίνω. Είναι προστρέφεται σε μια πολιτική. Αλλά πολίτης, άνθρωπος, κακομοίρης δεν υπάρχει, όπως και εμμύρης. Δόξα τω Θεώ, άλλου είναι οι εμμύρηδες. Όποιος θέλει Χριστούγεννα Πάσχα μπορεί να κατέβει στον Νότο, στην Χερσόνησο, την Αραβική, να συναντήσει τους εμμύριδες.
4: Έλα Χαρή, έλα
1: Χαρή. Να πιει μαζί τους τα βίσκι.
5: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι επειδή λείπει ο δάσκαλος, καθηγητής, γυμνασιάρχης Κυριάκος Μητσοτάκης, όλα τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κυβέρνηση είναι σε μια κατάσταση αταξίας. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα, βγαίνει κάθε μέρα ένας και λέει μια ανοησία, στο πούμε έτσι, τυχαία, ή είναι κάτι βαθύτερο, είναι μια αντίληψη.
2: Αυτή είναι η πρωινή ανάλυση των καλών συναδέλφων στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Sky. Υπάρχουν, λέει, κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Όλοι εσείς λοιπόν που μας παρακολουθείτε αυτή την ώρα, που είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους και δεν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, δεν πολύ γουστάρετε το Μητσοτάκη, αν λάβει κανείς υπόψη ότι το 25% θέλει να του δώσει μία τρίτη θητεία, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το υπόλοιπο 75% δεν τον θέλει ξανά για πρωθυπουργό. Άρα όλοι εσείς που ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, σύμφωνα με τον Χάρη Θεοχάρη, είστε οι κακομοίριδες.

0: Τα έχει αυτά η τηλεοπτική πολιτική, όταν δηλαδή ασκείς πολιτική δια των τηλεοράσεων, δια των φιλόξενων πλατό και στούντιος, τότε σου ξεφεύγουν και διάφορα πάνω στη κουβέντα. Μετά στην εποχή του διαδικτύου δεν είναι καθόλου δύσκολο να απομονωθεί αυτή η φράση και να κάνει τον γύρο του και να σχολιάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ για κάνα 2-3 μέρες μέχρι να ξεχαστεί, αφού έρχεται η επόμενη. Όπως για παράδειγμα εδώ, πριν από τον Θεοχάρη, είχαμε τον Κουλκουδίνα. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Κουλκουδίνας. Εντάξει, είναι βουλευτής ο οποίος ο άνθρωπος εκλέγεται στην Πιερία. Το γεγονός ότι δεν είναι ευρύτερα γνωστός, αυτό δεν αναιρεί την πολιτική του υπόσταση, πιθανώς την πολιτική δουλειά την οποία έχει κάνει. Εμείς δεν τον γνωρίζουμε τον άνθρωπο και δεν θέλουμε να τον αδικήσουμε. Αλλά ρε Κουλκουδίνα, όταν βγαίνεις και λες και αυτό.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Δεν καταλαβαίνεις, ρε Κουλκουδίνα, ότι είναι άλλο να μιλάς σε μια κομματική συγκέντρωση, σε ένα καφενείο στην Κατερίνη ή τέλος πάντων σε κάποια εκδήλωση στην οποία έχουν έρθει όλοι αυτοί οι οποίοι σε τελική ανάλυση ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και να τα λες αυτά. Και είναι διαφορετικό να τα λες σε ένα μέσο ενημέρωσης που τα ακούει όλη η Ελλάδα. Και αυτές, όχι ακριβώς οι εξυπνάδες, αλλά οι εμπειρικές παρατηρήσεις του στυλ, δηλαδή, μα λέτε ότι υπάρχει στον κόσμο ένδυα, υπάρχει φτώχεια, ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, αλλά οι καφετέριες ας πούμε είναι γεμάτες. Στη Βύση πήγαν 100.000. Δεν βλέπετε, ο κόσμος το διασκεδάζει. Τι είναι αυτά που λέτε για φτώχεια και μιζέρια και κακομοιριά? Αυτή λοιπόν η νοοτροπία, αυτή η αντίληψη, αυτή η επιχειρηματολογία, αυτά τα υποτίθεται συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από την καθημερινότητα, όταν μάλιστα προβάλλονται, λέγονται, διατυπώνονται σε πανελλαδική μετάδοση, προκαλούν δικαιολογημένα αντιδράσεις. Για βάλ τον πάλι τον Κουλκουδίνα.
1: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνη.
0: Το χειρότερο είναι το στυλ με το οποίο τα λες. Πάνω απ' όλα αυτή έτσι, πώς να σου το πω, η θεωρία του αυτονόητου. Μα δεν ανοίγετε τα μάτια σας, δεν βλέπετε τι γίνεται. Αλλά εδώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο ο Κουλκουδίνας. Ο Κουλκουδίνας βρίσκεται σε αυτό το θέμα, τέλος πάντων, όσο αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους κλπ. Κλπ. Βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τον αρχηγό του.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Άρα δεν το βλέπετε? Όλα πάνε καλά. Συνεπώς, τι σας φταίει ο Κουλκουδίνας, αφού αυτά που είπε ο Κουλκουδίνας τα είχε πει πριν από αυτόν ο Μητσοτάκης? Yes, I like it this way. διάλειμμα στις 7:30 και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
10: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
15: Στην Αλβανία σήμερα υπάρχει το 65% των κρατωμένων φυλακές είναι προφυλακισμένοι. Η δικαιοσύνη πάει πάρα πολύ αργά. Τα δυτικά δικαστήρια κατά μέσο όρο θέλουν 15 χρόνια να βγάλουν μια απόφαση. Αυτό έχει ευθέα ανάμεξη και στην καθυστέρηση της επίλυσης των περισσιακών ζητημάτων. Άρα μια χώρα με ασαφές νομικό καθεστώς, με σαφές περισσιακό περιβάλλον, με εκλογική διαδικασία η οποία βάλεται και αφισβητείται από όλες τις πλευρές, πόσο εύκολο είναι να τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά μέχρι το 2000, μέσα στο 2027 να έχουν βγει στα κεφάλια και στο 2030 να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όλα αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς. Όλα αυτά και η Επιτροπή τα αναδεικνύει, όπως είπα και ο ΑΣΕ και το Συμβουλίο της Ευρώπης, αλλά και τώρα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές, κάποιες χώρες που ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της Αλβανίας, όπως ο κ. Μακρόν, η κ. Μελώνη, οι Γερμανοί, είναι πάρα πολύ σκεπτικοί. Σκεπτικοί το πώς πρέπει να πάει η διαδικασία.
16: Και κάτι τελευταίο που θέλουμε να ρωτήσουμε τον Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τον έχουμε επιτύχει τον άνθρωπο και στο αεροδρόμιο, επιβάζεται στο αεροπλάνο να πάει στις Βρυξέλλες. Κάτι τελευταίο. Ήσασταν με συναδέλφους σας ευρωβουλευτές, λοιπόν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην Αλβανία. Ποιο είναι το κλίμα μεταξύ των ευρωβουλευτών που εκπροσωπούν σε τελική ανάλυση και τους ευρωπαϊκούς λαούς όσο αφορά στην ενταξιακή πορεία της γείτονος χώρας?
15: Είναι τα συναισθήματα μεικτά, γιατί από τη μία είναι η ανάγκη για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη, και απ' την άλλη θα πρέπει αυτές οι χώρες πριν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εναρμονίσουν την νομοθεσία τους και να προσεγγίσουν όσο γίνεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Σκηνοβατούν ακριβώς πάνω σε αυτά τα δύο ζητούμενα. Υπάρχουν πράγματα στην Αλβανία που σε εντυπωσιάζουν και λες πράγματι γίνει πρόοδος, και βλέποντας απίσω την κουρτίνα καταλαβαίνεις πόσο μακριά είναι. Και δεν την όπολε, μόλις το 2024 οι Αλβανοί πολίτες είναι οι πρώτοι πολίτες ζητούντες άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μια χώρα η οποία λέτε και λέμε ότι είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσοι πολίτες της ακόμα ζητούν άσυλο?
16: Να ευχαριστήσουμε τον ευρωβουλευτή, τον Φρέντι Μπελέρη, γνωστό σε όλους μας. Να τον ευχαριστήσουμε για αυτή τη σύντομη συνομιλία την οποία είχαμε. Να σας ευχηθούμε καλό ταξίδι και στο επανειδήν.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

9.43 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, την πρωινή μας εκπομπή. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, η κυρία Γκιλ Φόιλ, έχει απασχολήσει, είναι αληθές, τον τελευταίο καιρό αρκετά τα μέσα ενημέρωσης. Περισσότερο όμως σε επίπεδο, θα έλεγε κανείς, κοσμικό lifestyle, παρά σε μια ουσιαστική διπλωματική παρουσία σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα όσον αφορά τις σχέσεις της, όσον αφορά στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο που ήρθε να συμπληρώσει όλη αυτή την, θα έλεγε κανείς, λιγάκι όχι και τόσο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, μια περίεργη εικόνα την οποία εκπέμπει, είναι και το πρώτο σέλιδο σήμερα της εφημερίδας Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκη και Γκιλ Φόιλ. Αναφέρεται σε μια κουβέντα, όχι ακριβώς δήλωση, την οποία φέρεται να έχει κάνει τον Μάρτιο που μας πέρασε και η οποία ήρθε τώρα στο φως της δημοσιότητας μέσα από ένα δημοσίευμα μιας πολύ σοβαρής όμως εφημερίδας, της Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η Γκιλ Φόιλ είπε σε ένα δείπνο στο οποίο παρίστατο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος αντέδρασε, είπε λοιπόν η Γκιλ Φόιλ, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Φέρεται ότι είπε, γράφει η εφημερίδα, ενώπιον του Σταύρου Παπαστράβου, η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενος στην πτώση της κυβέρνησης Ηλία Μπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Δηλαδή, είπε η Γκιλ Φόιλ, εμείς ρίξαμε μια κυβέρνηση στη Ρουμανία, την κυβέρνηση του Ηλία Μπολοζάν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε παντού. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και συνεχίζει το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, το οποίο βεβαίως δεν είναι μόνο στη Δημοκρατία, είναι και σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Τι κρύβει και σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας. Και συνεχίζει στην πρωτοσέλιδη δημοσίευσή της η εφημερίδα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων, για να κρατηθεί στην εξουσία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό ποιον είναι δέσμιος και γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Το δημοσίευμα της Wall Street Journal, επαναλαμβάνουμε, μια εφημερίδα παγκόσμιου κύρους, αναπαράγεται και στο

0: της σε όλες τις επαφές της. Ο Μαραφάτσος.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιεύματος της Wall Street Journal για τις ενεργειακές συμφωνίες που προωθούνται στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και λομπίστα Chris Μαραφάτσο, ο οποίος έχει καταγραφεί να συνοδεύει την Guilfoyle σε σειρά επαφών με κυβερνητικούς και ενεργειακούς αξιωματούχους στα Βαλκάνια. Η συχνή παρουσία του ήταν τέτοια, ώστε σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ορισμένοι ξένοι αξιωματούχοι φέρεται να τον είχαν εκλάβει ως μέλος του επιτελείου της πρέσβη. Ο Μαραφάτσος, ωστόσο, συνδέεται επαγγελματικά με την Άκτορ, καθώς εργάζεται ως λομπίστας της εταιρείας της ΗΠΑ. Σε επίσκεψη της Guilfoyle στη Μύκονο, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε θεαθεί μαζί με τον Μαραφάτσο στο γνωστό Beach Bar Restaurant Principot. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Μαραφάτσος έχει συμμετάσχει σε συναντήσεις της Guilfoyle με αξιωματούχους σε χώρες των Βαλκανίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ίδια φέρεται να τον συστήνει απλώς ως Χρήστος και να παραπέμπει σε εκείνον για την ανταλλαγή πληροφοριών μετά τις συναντήσεις. Η επαγγελματική του σχέση με την Άκτορ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τομέα του LNG και συμμετέχει μαζί με τη ΔΕΠΑ στην Atlantic Sea LNG.
0: Ακούσατε το σχετικό ρεπορτάζ από το μεγάλο πόρταλ, το γνωστό, το Pro News, στο οποίο, όπως σας έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, μπορείτε αμέσως μετά την εκπομπή μας να παρακολουθείτε, να ακούτε αποσπάσματά της, τα οποία αναρτώνται στο Pro News με τη μορφή podcasts.

0: όλα αυτά με την Κιλφόιλ την ίδια ώρα που ο Τον Μπάρακ αλωνίζει στην Τουρκία. Είπαμε Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με το καλώδιο. Σάββας Καλεντερίδης τώρα, στρατιωτικός αναλυτής και πολύ παλιός φίλος, αυτή την ώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Προσωπικότητα των δύο ηγετών, Ερντογάν και Νετανιάχου, που είναι όντως το μείγμα είναι εκρηκτικό.
2: Υπερεγώ παντού. Ναι.
1: Υπερεκρηκτικό. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η ουσιαστική διαμάχη, σύγκρουση θα έλεγα, μεταξύ των δύο χωρών και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν χάσει ο Νετανιάχου στις εκλογές πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Επαναλαμβάνω, τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, ο ανταγωνισμός είναι υπαρκτός. Δεν είναι εύκολο να επιληθεί.
2: Και εδώ εκλογές. Ναι. Όλα για τις εκλογές γίνονται.
1: Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ναι, αν φύγει ο Νετανιάχου. Πάντως είδα και πάλι σήμερα άρθρο σε τουρκική εφημερίδα που μιλάει για την οργή του Ποσειδώνα. Δηλαδή για ένα σχέδιο που δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Οι Ισραηλινοί το επικαλούνται και οι Τούρκοι το αναπαράγουν. Η οργή του Ποσειδώνα είναι ένα σχέδιο φημολογούμενο από πλευράς του Ισραήλ, όπως κτύπησε το Ιράν με προληπτικό πλήγμα, ναι, πόλεμος πέρυσι, με τον ίδιο τρόπο να κτυπήσει τις τουρκικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, γιατί θεωρεί ότι αυτές απειλούν και τις εξέδρες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο του Ισραήλ, αλλά και το ίδιο το Ισραήλ. Ναι. Και λέει ότι θα κτυπήσουν και θα διώξουν το στρατό κατοχής από εκεί, γιατί συνιστά απειλή για το Ισραήλ, και δεν μπορεί η Τουρκία να επικαλεστεί το άρθρο 5, διότι παρανόμως βρίσκεται στα κατεχόμενα.
2: Εδώ πάντως,
1: αυτό είναι ένα ζήτημα, ναι, ναι, που μπορεί να σίγουρα θα σύρει στην σύγκρουση και την Εθνική Φρουρά, την Κυπριακή Δημοκρατία, Κύπρο. Και εκεί θα κληθούν.

0: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, πάσα,
1: εδώ θα
0: στην Αθήνα κάποιο να αποφασίσει αν.
1: Και θα σχολιάσει τα μέσα να βάρχε.
2: Τι είναι αυτά που μας λες, ρε Σάβα? Το Ισραήλ, όπως χτύπησε το Ιράν, να χτυπήσει, λέει ο Σάβας, πάντα καλά πληροφορημένος, τουλάχιστον γνωρίζει από νωρίς το πρωί και κάθε πρωί τα καθημερινά δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου. Λέει λοιπόν ο Σάβας να χτυπήσει το Ισραήλ με πυράβλους τα τουρκικά στρατεύματα στα κατεχόμενα. Το σχέδιο, λέει, η οργή του Ποσειδώνα.

0: πάμε και στην Αθήνα Κοροβέση, γιατί στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι ο Νετανιάχου. Έχουν αποχωρήσει μάλιστα αρκετές αντιπροσωπείες. Τι λέει αυτή την ώρα?
1: Ακριβώς, Αντριάννα, μόλις ανέβηκε στο βήμα λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αποχώρησαν πολλές ξένες αντιπροσωπείες ταυτόχρονα από την αίθουσα. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε όσους βγήκαν από την αίθουσα ηθικούς δειλούς και φανερά ενοχλημένος είπε πως θέλω να γνωρίζετε ότι πολλοί από τους ηγέτες των χωρών που αποχώρησαν μας ευχαριστούν ακόμη και κατηδίαν που καταστρέψαμε τα πυρηνικά του Ιράν.
2: Μιλούσε ο Νετανιάχου. Αποχωρούσαν δεκάδες αντιπροσωπιών από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί ο Νετανιάχου είχε καλά λόγια να πει για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
1: Αναφέρθηκε, Αντριάννα, ονομαστικά στην Ελλάδα, κατηγορώντας τον Ερντογάν ότι επιτίθεται συχνά στην Ελλάδα, μια χώρα, όπως είπε, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
2: Είπε και για την Κύπρο. Τώρα κατά πόσον αυτό θα μας βγει σε καλό, όταν δηλαδή όλοι σου λένε, κύριε Νετανιάχου, έχεις άδικο. Εσύ να λες, έχω άδικο, αλλά τι καλή που είναι η Ελλάδα. Τότε αυτό το άδικο που σου λένε οι άλλοι, η μπάλα παίρνει και εμάς. Αλλά ο δικός μας θέλησε να τον συναντήσει.
0: Και να συνδεθούμε τη Νέα Υόρκη και τον απεσταλμένο μας τον Νίκο Μελέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.

0: που διαβάζω στα Σαββατιάτικα Νέα για την παρουσία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νομίζω η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο και ο Νετανιάχου να μιλάει και να σηκώνονται να φεύγουν όλοι ή τουλάχιστον πολλοί, ήταν τα δύο θέματα που κυριάρχησαν. Διαβάζω όμως μεταξύ άλλων και το εξής για τον Νετανιάχου. Λόγω σφιχτού προγράμματος μπορούσε να συναντηθεί μόνο με μερικούς ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε το γραφείο του. Επικαλούμενη μετέπειτα ανακοίνωση, η Jerusalem Post έγραψε ότι ο Νετανιάχου είχε συναντήσεις με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων της Αργεντινής, της Παραγουάης, του Παναμά και της Βολιβίας, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Αιθιοπίας, της Σλοβενίας, της Παπούα Νέας Γουινέας και της Ελλάδας. Και τα λέμε όλα αυτά, όπως σας είχαμε επισημάνει και την Παρασκευή, ανεξαρτήτως και της δικής μας αντιλήψεως.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Σύλλογος χορού Σεμνία. Σας περιμένουμε για

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 09 711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
0: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Η ώρα είναι 8.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Σε σόγιο τρόροφου κτηρίου στην Νέα Ιωνία. Η πυροσβεστική εκένωση στα διαμερίσματα που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην πλάκα διερευνούν οι εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί σημαντική ποσότητα αερίου στα ανώτερα σημεία του διόροφου κτηρίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηναίων σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρή ζημιά. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, σε μερική αποσυμπίωση των διεθνών τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επανελειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουγία στη Λιβύη, που τροφοδοτεί τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους για την επιστροφή ενός συνοικίου. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Euros Pass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές σχετικά με το περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και για παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Στον καιρό τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη με σταδιακή βελτίωση, άνοδος θερμοκρασίας στα υπηρετικά, άνεμιος 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Για βάλε λίγο το... Βάλε λίγο τον Πατούλη να τον ακούσουμε τι λέει στον Αντένα.
1: Μια καταγραφή των δεδομένων και των γεγονότων πέραν αυτών που καταγράφονται, για να μπορώ να έχω κι εγώ ως πρόεδρος της διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου τι ακριβώς έχουν κάνει οι, υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι διευθυντές και οι επιτροπές.
2: Κύριε Πατούλη, υπάρχει περίπτωση κάποιοι συνεργάτες σας να έκλεισαν τα μάτια? Υπάρχει περίπτωση για όποιους λόγους, ενώ στο ιατρείο αυτό γινόταν κατά κόρον πλασμαφαίρεση, να μην ήθελα να το διαπιστώσουν?
1: Κύριε Παυλόπουλε, τέτοια στοιχεία εγώ εξ όσων γνωρίζω δεν έχω. Όμως, επειδή δεν ήμουνα στον έλεγχο, εν διάφορη περιπτώσει αυτά τα οποία έχουμε τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, επειδή δεν θέλω, τουλάχιστον όσο με αφορά,
2: γιατί υπάρχει και άλλο,
1: χρόνια...
2: και άλλο στοιχείο. Για τα τιμολόγια των μηχανημάτων που έστειλαν στον Ιατρικό Σύλλογο, και ο Ιατρικός Σύλλογος θεώρησε ότι είναι μηχανήματα οζονοθεραπείας, αλλά πίσω λέει το τιμολόγιο είχε στα αγγλικά την εταιρεία και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
1: Όχι πλασμαφαίρεσης, ινουσφαίρησης.
2: Ινουσφαίρησης, τι είναι αυτό?
1: Προσπαθήσαν εντέχνως, ναι. Και γι' αυτό σας λέω, κύριε Χιώτη, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν ένα παζλ, το οποίο έδειχνε μέσα από μια νομική στήριξη, μέσα από μια διαδικασία συγκεκριμένη, να παραπλανήσουν πολλούς για ένα συγκεκριμένο λόγο.
2: Η ινουσφαίρηση είναι άλλο από την πλασμαφαίρεση?
1: Προφανώς είναι άλλο, αλλά πέραν τούτου...
2: Αλλά δεν είναι οζονοθεραπεία?
1: Όχι, καμία σχέση. Και το αίτημα το οποίο κάναν, μιλούσαν για αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας.
2: Αλλά έλεγε...
0: Άρε Γιώργο... Τέλος πάντων, παλιός γνωστός.

0: ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστου ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις, τι τις θέλεις. Κάποτε λειτουργούσαν, δηλαδή κάνεις μια ανάρτηση και μετά όλα τα κανάλια, αλλά και κάποια φιλοκυβερνητικά μέσα, έντυπα, ηλεκτρονικά δηλαδή site, αναπαράγουν την ανάρτηση και έτσι έχεις τσάμπα τη δημοσιότητα με μια αναρτησούλα που κάνεις στο Facebook. Η Κυριακάτικη, λέει, ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πώς λέγαμε παλιά, η Κυριακάτικη λειτουργία. Σηκώνεται το πρωί ο Πρωθυπουργός, πίνει τον καφέ του και λέει στάσου να κάνω και μια ανάρτηση, και κάθεται μπροστά στο λάπτοπ ή στον επιτραπέζιο υπολογιστή και γράφει την ανάρτησή του πρωί πρωί Κυριακής και σχόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να ξεκινάει και η Κυριακή η δική σας με Μητσοτάκη. Το θέμα έχει αρχίσει κάπως να ξεφτίζει, διότι εκτός από τη δική σου ανάρτηση υπάρχουν και τα προβλήματα του κόσμου, και να βγαίνεις και να τα λες αυτά τώρα είναι σαν να διακηρύσεις, διατυμπανίζεις ότι βρίσκεσαι στην κοσμάρα σου, εκτός πραγματικότητος δηλαδή. Όταν λοιπόν τα λες όλα αυτά, για βάλτα να τα ξανακούσουμε.
0: Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρει ότι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής θα έρθει κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, της αύξησης του εισοδήματος και φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερη μισθή.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
2: Δηλαδή, εσύ βγήκες το πρωί και είχες την έμπνευση να γράψεις αυτά. Την ίδια ώρα όμως, στη Βόρειο Ελλάδα, οι οδηγοί βάζαν μπρος τα αυτοκίνητά τους και τραβάγαν για Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
0: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν εκεί περισσότερο.
2: Οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί δηλαδή δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο. Μόνο η Ελλάδα επηρεάζεται από τον πόλεμο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ενώ εσύ κάνεις τις αναρτήσεις σου, η πραγματικότητα είναι αυτή, η οποία μεταδίδεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα, γιατί τι να κάνουν οι άνθρωποι. Η δημοσιογραφία στην ουσία είναι ένας καθρέφτης των κοινωνικών δρόμενων και της κατάστασης η οποία επικρατεί μέσα σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν εσύ φαίνεσαι να βρίσκεσαι σε απόκληση από την πραγματική ζωή.
3: Πάνω από 1.820 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών, με το μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού να πηγαίνει στη στέγαση και τα τρόφιμα.
2: Αυτά μετέδιδαν χθες τα τηλεοπτικά δίκτυα, μαζί βεβαίως με την Κυριακάτικη ανάρτηση.

0: αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.
2: Χριστίνα Κοραή, καλή φίλη, έλεγε τη βδομάδα που μας πέρασε αυτή την απλή αλήθεια στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.

0: Όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, ο κυριακάτικος τύπος έβριθε δημοσιευμάτων για εσωτερικές κόντρες, για αλληλομαχαιρώματα, πισόπλατα ή και κατάκαρδα μεταξύ μελών της κυβέρνησης, μεταξύ στέλεχών του κόμματος, μεταξύ όλων αυτών που νέμονται κομμάτια της εξουσίας. Ενώ δεν έλειπαν και οι αναφορές για πιθανότητα ενδεχόμενων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Τώρα να ξεκινήσουμε από εσένα. Τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες? Βλέπουμε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής κόντρας βρίσκονται και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, δηλώσεις, πώς να το πούμε, παραφωνίας.
2: Ναι, υπάρχει προβληματισμός, Ματίνα. Έχουμε τρία διαδοχικά φάλτσα. Ακούσαμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κουλκουδίνα, να λέει ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ βενζίνη να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούσαμε τον κύριο Τσιάρα να λέει ότι βλέπει πάρα πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους και στις εθνικές οδού και αυτό είναι ένα καλό σημάδι για την οικονομία της χώρας. Ακούσαμε όμως και τον υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, να μιλάει για κακομοίριδες και νοικοκύριδες. Αυτές οι δηλώσεις όμως, Ματίνα, έρχονται την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα για την ακρίβεια και τα καύσιμα. Αυτές οι δηλώσεις όμως ταυτόχρονα ρίχνουν και σκιές στην εικόνα της κυβέρνησης. Τώρα, υπάρχουν ταυτόχρονα, τίθεται κι άλλο ένα ζήτημα, έχει να κάνει με τις αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών που τις λένε και τις τηλητεύουν βουλευτές και υπουργοί, βουλευτές και γαλάζια στελέχη.
0: Ακούτε το χθεσινό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της κυρίας Ντούσκα στο δελτίο ειδήσεων του Open.

0: λίγο πατούλη πάλι.
1: Εσύ πάμε, κύριε Παυλόπουλε.
2: Και λένε κι άλλα. Λέει ο κύριος Πολάκης για σας ότι ασχολείστε πια με το real estate και κάνετε εταιρείες ιατρικές. Άρα καλύπτεται προς ίδιον όφελος αυτή την κατάσταση. Λέει ο κύριος Μαντάς, ο δικηγόρος, ότι μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωπος ακόμη και με ποινικές ευθύνες για την ιστορία αυτή. Αυτά πρέπει να τα απαντήσετε.
1: Κύριος Μαντάς.
2: Μάλιστα.
1: Δεν τον άκουσα. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Καταρχάς, για να ξεκαθαρίσω.
3: Καταρχάς, εσείς έχετε κληθεί από τον ανακριτή να καταθέσετε?
1: Όχι.
3: Δεν έχετε κληθεί ακόμα?
1: Και, έχετε κάτι εγώ που δεν ξέρω? Όχι.
3: Όχι. Απλώς,
1: λέω λοιπόν,
3: αναρωτιέμαι
1: μετά από 20 μέρες που σταυρώνετε τον Ιατρικό Σύλλογο, πώς θα μας έχουν καλέσει. Λοιπόν, ακούστε.
3: Δεν σταυρώνουμε κανέναν.
1: Δεν λέω εσάς προσωπικά, κύριε Χιώτη.
3: Όχι, δεν το λέω μόνο.
1: Αλλά
3: κανένα.
1: Θέλετε να σας πω κάτι. Έχετε φτάσει στο σημείο να βγαίνει η κυρία Φραγκά και εγώ και να μας βάζουν στα social, να παγώσουν, να μας βρουν στα ποτάμια. Λοιπόν, λιγάκι να ηρεμήσουμε. Θα παρακαλέσω λοιπόν. Ναι, δεν συζητάτε, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, αυτό θα γίνει. Λέω λοιπόν, από εδώ και πέρα, να καταλάβουμε τη σοβαρότητα των δεδομένων. Ποια είναι η σοβαρότητα των δεδομένων? Έχει αναλάβει η εισαγγελική αρχή. Να δει αν υπάρχουν πλημελήματα από όποιον. Έτσι, ή αν υπάρχουν άλλες ευθύνες. Εδώ βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο και για το γιατρό που ήταν συστεγαζόμενος με την ανειδίκευτη. Εγώ θα σου το πω. Γενικά βλέπω, καταλαβαίνω.
2: Η προσπάθεια αποστασίας,
1: προσπάθεια,
2: αυτό λέτε.
1: Προσπάθεια,
2: από
1: βέβαια.
2: Από πού?
1: Κοιτάξτε, όταν λένε τώρα μία νοσηλεύτρια η οποία έδωσε άλλη κατάθεση και μετά δίνει άλλη κατάθεση και η οποία το βάζουμε ως θέσφατο. Λέτε ότι είπε την αλήθεια.
2: Είναι
1: στρατηγική, προφανώς. Θεωρώ, καλά
2: το
1: κάνει,
2: πρώτο που είπε
1: καλά κάνει,
2: ήταν
1: κύριο,
2: αυτό,
1: καλά κάνει,
2: ότι είναι σε στρατηγική,
1: έτσι,
2: σε αποστολή.
1: Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Εντάξει.
1: Και από την άλλη πλευρά, όλη μέρα, ναι, ενώ υπάρχουν τα όργανα της πολιτείας, υπουργοί περάσανε, άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ελέγξουν, εμείς είπαμε κάναμε αυτούς τους ελέγχους, θα μας κρίνει. Ενώ και τη διοίκηση, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που πήγανε, τα όργανα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι να είναι σε μια ασυλία, σε μια προστασία.
3: Γιατί το λέτε και... αυτό?
1: Μα τι, γιατί ασυλία? Το έχω νιώσει, κυρία Ιακώτη.
3: Το ιατρείο αυτό είχε δύο γιατρούς, οι οποίοι είναι ήδη στη φυλακή προφυλακισμένοι.
1: Ναι.
3: Είχε πέντε υπαλλήλους, έξι πόσους είχε, τους οποίους έχει καλέσει ήδη ο ανακριτής και αισθανόμαστε ότι, αυτή την πληροφορία έχουμε, ότι οι αντιφάσεις που έχουν υποπέσει είναι τέτοιες που ο ανακριτής προβληματίζεται μήπως ασκήσει συμπληρωματικές κατηγορίες και για αυτούς.
1: Προφανώς.
3: Άρα πού τη βλέπετε την ασυλία? Ευτυχώς, σε αυτή την περίπτωση μόνο ασυλία είναι.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι, κύριε Χιώτη.
2: Αντιθέτως,
3: κάτι ακόμα για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Εγώ θέλω και να πω και για τον κύριο Πολάκη.
2: Παράσταση στην κατηγορία εναντίον των δύο γιατρών κάνετε για να καλύψετε τα νότα σας.
1: Όχι.
2: Για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Όχι, όχι.
2: Αυτό σας λέω.
3: Για να έχετε πρόσβαση στη δικογραφία έτσι ώστε να καταστρώσετε τη δική σας στρατηγική.
1: Ωραία, τελεία.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, καταρχάς η απόφαση αυτή υπάρχει εδώ και 15 μέρες, γιατί εμείς λειτουργούμε ως σύλλογος. Πήραμε από το διοικητικό μας συμβούλιο αυτή την απόφαση, δεν πήραμε χθες.
2: Να κάνετε παράσταση.
1: Παράσταση κατηγορίας, διότι εδώ εξαπάτησε και, αν θέλετε, τα όργανα που πήγαν τις επιτροπές, αλλά και εφόσον βρέθηκαν τα μηχανήματα πλασμαφέρεσης, απαγορευόντουσαν να υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα πλασμαφέρεσης και εκείνα τα είχαν. Mm. Και τα ερωτήματα, και γι' αυτό ακριβώς το κάναμε μέσα από τις αποφάσεις του δικού μας συμβουλίου εδώ και 15 μέρες. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να ρωτήσουμε και τα εξής πράγματα. Πώς ένα μηχάνημα βρέθηκε σε μια πρωτοβάθμια δομή, γι' αυτό σας λέω υπάρχει ασυλία σε αυτό το ιατρείο, χωρίς να έχει πάρει καμία άδεια από πουθενά. Δηλαδή έρχεται κάποιος και παίρνει ένα μηχάνημα που πάει σε νοσοκομείο ιδιωτικό.
3: Μα πήρε άδεια από εσάς?
1: Δεν πήρε από εμάς. Λάθος κάνετε, κύριε. Δεν δίνουμε εμείς άδειες. Δεν δίνουμε άδειες μηχανημάτων.
3: Μα τότε γιατί κατατίθενται τα έγγραφα για το κάθε μηχάνημα, αν δεν τους δίνετε άδεια?
1: Όχι, αυτό δεν είναι έγκριση.
3: Όχι, σιωπηρά θεωρείται άδεια.
1: Όχι, καταρχάς για να.
3: Απλώς δεν αντιληφθήκατε ότι ήταν άλλο μηχάνημα από αυτό που σας ζήτησε την άδεια.
1: Βλέπετε ότι ανακρίνεται χωρίς να αφήνετε τουλάχιστον.
2: Για πείτε το όνομα
1: του. Λέω λοιπόν.
2: Δεν δίνετε άδεια.
1: Τα μηχανήματα αυτά,
2: μάλιστα,
1: για να περάσουν υπάρχουν αρμόδια όργανα όπως ο ΟΦ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να εισαγάγει.
2: Ωραία.
1: Και να φέρνει ένα μηχάνημα σε πρωτοβάθμια δομή. Δεν το πουλάει,
2: το
1: δεν γίνεται.
2: Αυτό...
1: Ρωτάω λοιπόν εγώ,
2: θυμώσαι
1: εδώ και μέρες και κανείς δεν το έχει αναδείξει όμως, ότι πώς αυτό το μηχάνημα βρέθηκε μέσα σε ένα ιατρείο πρωτοβάθμιας δομής, ενώ θα έπρεπε να είναι σε δευτεροβάθμια.
3: Αντίστοιχο, δεν είναι. Αντίστοιχα εύλογο, δεν είναι.
1: Εμείς δεν δίνουμε άδειες.
2: Μήπως εσείς προσφέρατε την ασυλία σε αυτούς τους κυρίους.
0: Έμπειρος ο Γιώργης. Ξέρει πως να το χειριστεί το θέμα. Τώρα βέβαια του ήρθαν και αυτά τα πράγματα λίγο ανάποδα. Τι να πεις. Για βάλει λίγο ακόμα. Τι λέει ο Παυλόπουλος.
1: Σε μια ανειδίκευτη γιατρό. Γιατί γράφει άνευ ειδικότητος.
2: Αυτό δεν είναι πρόβλημα για το πώς λειτουργούσε.
1: Προφανώς είναι.
2: Ακόμη και στο στην άδειά του δεν είναι.
1: Κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν ελέγχουμε βραδινά κέντρα διασκέδασης. Ελέγχουμε ιατρία. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ταμπέλα, και γι' αυτό λέμε νόμιμο ιατρείο και δεν λέμε καρδιολόγου, άνευ ειδικότητος, και μπαίνεις μέσα εσύ να θεραπεύσεις καρκίνους και οτιδήποτε, πες ότι ξεγελάστηκες πάλι. Εδώ λοιπόν,
2: όταν τη βλέπω σε εφημερίδες και σε παρουσία υπουργών, όταν, και μεγάλες από κάτω χορηγίες, ακόμη
1: κύριε Παυλόπουλε, αφήστε με να απαντήσω, σας παρακαλώ.
2: Είναι υπόσταση, κυρία, αυτή.
1: Ναι, ακούστε όμως. Εδώ λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε.
3: Να μας πείτε λοιπόν, τελικά εσείς δεν κάνατε κανένα λάθος. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσω.
1: Κύριε Χιωτή, εδώ γίνεται,
3: από όλη αυτή την ιστορία,
1: γίνεται μια διερεύνηση, αλλά πρέπει να απαντήσω σε ένα-δυο ερωτήματα τώρα.
3: Απαντήστε όλα μαζί, γιατί
2: απαντήστε όλα μαζί.
1: Λέω λοιπόν.
3: Δεν κάνατε κανένα λάθος.
1: Δεν είπε κανείς. Κύριε Χιωτή, αυτή τη στιγμή γίνονται χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που έχουν ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο και ενδεχομένως και από άλλα όργανα. Εμείς δίνουμε την άδεια λειτουργίας τους. Δεν είμαστε ένας χωροφύλακας όλη μέρα, όλη νύχτα εκεί. Το δεύτερον, προφανώς θα το δούμε, γι' αυτό έκανα και εγώ, κάνω και εσωτερικό έλεγχο, αλλά και από εκεί και πέρα μέσα από τη διερεύνηση η οποία γίνεται και από την δικαστική αρχή. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα, το ότι δώσαμε εμείς άδεια, δεν δίνουμε άδεια. Δεύτερον, ό,τι και να καταθέσεις, ό,τι και να καταθέσεις, κύριε Παυλόπουλο, εάν δεν περάσει ο Ιατρικός Σύλλογος να ελέγξει, δεν μπορείς να το λειτουργήσεις. Δεν γίνεται. Και τρίτον, επειδή είπατε για τον κύριο Παυλάκη. Ο κύριος Παυλάκης βρήκε έναν τρόπο να αλλάξει και γήπεδο, προφανώς μέσα από αυτό που εξετάζουμε, και να πάει και προσωπικά. Αυτό είναι από παλιά ιστορία. Θα πω όμως ότι εγώ ήμουνα πάρα πολύ σαφής το τι ακριβώς κάνω στη ζωή μου. Έχω δύο ιατρία. Το παλιό μου ιατρείο, το ορθοπαιδικό, το οποίο το έχω κάνει με δερματολόγους την κουμπάρα μου, και ένα πλαστικό, ο οποίος είναι ιατρείο αισθητικής τροποντινά, και ένα άλλο 50% οδοντιατρείο. Από εκεί και πέρα υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία διαφήμιζε αυτό το ΟΕΜΕΣ με ιατρία της Θεσσαλονίκης. Αυτό το διευκρίνησα. Δεν έχω καμία σχέση εγώ άλλη. Ποιος δεν μπορεί να το καταλάβει. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Ότι το θέμα της υγείας, διότι το έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές, με τους μπλε σκορπιούς, το Μιλιόπουλο που ήταν για τον καρκίνο και παίρνει Νόμπελ και διάφορα άλλα. Ναι. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε πει.
0: Είπαμε, έμπειρος ο Γιώργης. Τα κατάφερα. Διαλυματάκι στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240-27270.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Όπως είπαμε, πάει και ο Σεπτέμβρης, ο φθινοπορεινός. Τώρα 8:33 πρώτα λεπτά. Παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή του ραδιοσταθμού μας.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει.
0: Όσο η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους, είχε πει πριν από κανένα χρόνο, 1,5 ο μεγάλος. Η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Αφού λοιπόν το έναυσμα το έδωσε ο Πρωθυπουργός, ακολούθησαν οι βουλευτές του, Κουρκουδίνας πριν από μερικές ημέρες.
2: Λέω ότι η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Από κοντά και ο Τσιάρας.
3: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
4: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα. Ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω, έτσι.
3: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά.
0: Τι να σου πει ρε κανείς. Αλλά μια που αναφέραμε τον φίλο μου τον Κώστα και κοντοχωριανός Θεσσαλός και αυτός, να σας θυμίσουμε και επειδή μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ο νους του εκεί είναι. Επειδή λοιπόν μίλησε και για την εκλογική του περιφέρεια, ακούστε και μια αλίστου μνήμης δηλωσάρα του πάλι για εκλογικές περιφέρειες, την οποία έκανε πριν από κανένα χρόνο 1,5, όταν είχε επισκεφτεί ως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, τροφίμων κλπ. Κλπ. Τον ακριτικό Εύρο.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος. Και αυτό νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δει κανείς είναι το σημειολογικό. Δηλαδή ότι στον Εύρο βρίσκομαι για να δείξω το πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και της κυβέρνησης και του ίδιου του.
0: Τσιάρας ως υπουργός στον Εύρο, βάλ' το πάλι.
5: Να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους λόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά, είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.

0: Αλλά είπαμε, την αρχή την έκανε ο μεγάλος όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
0: Τώρα βέβαια ότι την ίδια στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα πάνε στη Βουλγαρία και στα Σκόπια να βάλουν καύσιμα. Εντάξει ρε παιδί μου, πάνε τώρα. Αφού η οικονομία πάει καλά, υπάρχει κίνηση στους δρόμους, σου λένε πάμε και μέχρι Βουλγαρία και Σκόπια μεριά.
2: Όπως θα δούμε, κάτοικοι από τις Σέρες, την Καβάλα και τα βόρεια τμήματα της χώρας ταξιδεύουν ως τα Σκόπια και τη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ, αφού οι τιμές στα καύσιμα συμφέρουν εκεί περισσότερο.
0: Εκεί βρίσκονται στο απειρόβλητο του πολέμου οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί. Τι να σας πει κανείς.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
10: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
11: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλή εβδομάδα, καλημέρες πολλές.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά, πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8 συντονισμένοι. Μαζί μας, πρώτο ημίωρο, βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλές. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, το βιβλιοπωλείο που αγαπάμε, το βιβλιοπωλείο που μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους μαθητές. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τα φροντιστήρια. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους εκπαιδευτικούς. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους σπουδαστές. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για τους επαγγελματίες. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής για όλους. Νίκητα Ράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Στο e-shop βιβλιοπολής.gr. Και follow σε όλα τα social media, γιατί ξεκινά μια νέα σεζόν η οποία θα είναι γεμάτη με εκδηλώσεις και παρουσιάσεις βιβλίων. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8, ή διαδικτυακά από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Επικοινωνείτε μαζί μας 27 210 92 500. Κάνετε follow στα social media κανάλι 1 Καλαμάτας.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, Άγγελε. Τι έχεις να μας πεις? Σε τοπικό επίπεδο.
1: Σε τοπικό επίπεδο.
0: Τα ρεπορτάζ σου με τι είναι πλαισιωμένα, με τι θεματολογία? Εκτός από το αντιπλημμυρικό, το οποίο είδαμε όλοι, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, έπεσαν υπογραφές. Θα ξεκινήσει,
1: είναι 3.700 χωρίς το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εχθές είχαμε την πτώση ενός μικρού πλατανιού στο πάρκινγκ.
0: Απόλυτα φυσιολογικό.
1: Με τον αέρα που είχε, ναι.
0: Όχι, με την έλλειψη χώματος, θα πω εγώ, περιμετρικά των δέντρων. Κάποια στιγμή τα δέντρα χρειάζονται και χώμα, οι ρίζες τους. Εσύ θα είσαι επί οικής και άσε εμένα να λέω αυτά που πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Νομίζω ότι σε κάποια πόλη της Ελλάδος, και μπορεί να είναι και στην πρωτεύουσα, άρχισαν πλέον να σκάβουν περιμετρικά των δέντρων, διότι διαπίστωσαν ότι και αυτά τα έρμα, τα δέντρα, κάπου πρέπει να αναπτύξουν για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν στο έδαφος τις ρίζες τους. Μπετό από εδώ, μπετό από εκεί, μπετό και παραπέρα. Κάποια στιγμή, αν δεν είναι βαθιά, πέφτουν. Ζημιές προκλήθηκαν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο μέσα στο πάρκι.
1: Όμως το συνεργείο που πήγε...
0: Ναι, το εντάξει, όμως... έκοψε το δέντρο.
1: Ναι.
0: Δεν επεκατέστησε τις ζημιές του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
1: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Συνέχισε σε άλλο θεματάκι.
1: Συνεχίζονται τα έργα στο Δήμο Καλαμάτας.
0: Όπως...
1: Έχουμε την διάνοιξη.
0: Αυτά είναι. Πολλές διανοίξεις έχουμε βασικά. Πολλές επεμβάσεις σε δρόμους του Δήμου έχουμε.
1: Ναι, προσπαθούν να βρουν νέους χώρους στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Όσους μπορούν να εξασφαλίσουν.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουμε φτάσει να είμαστε στα κάγκελα όσοι βιώνουμε καθημερινά την αναζήτηση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης.
1: Να αποσυμφορηθούν όσο μπορούν οι μεγάλοι οδικοί άξονες της πόλης.
0: Ναι.
1: Σωστά το θέτω, κυρία?
0: Δεν άκουσα, κάτσε, γιατί ο γιος μου θέλει ένα βοήθημα από το Βιβλιοπόλης και μου το έστειλε μόλις, και εγώ πρέπει να πάω στο Βιβλιοπόλης και πρέπει να επιληφθώ του θέματος και πρέπει να το πάρω.
1: Αν είναι για το Βιβλιοπόλης,
0: εννοείται, χαλάνε. Μόνο Βιβλιοπόλης.
1: Ξεκινούν οι εργασίες στον Κορδία.
0: Ναι.
1: Για το νέο χώρο πρασίνου που θα δημιουργηθεί. Θα δημιουργηθεί ανάμεσα στο γήπεδο των Σφαγείων.
0: Ναι.
1: Και στο γήπεδο του Κορδία.
0: Τι θα γίνει εκεί, παιδί μου?
1: Θα γίνουν, όπως δείχνει το master plan.
0: Ναι.
1: Που δημιουργήθηκε το 2013. Όχι, θα υπάρχει και ένας χώρος στάθμευσης. Όμως θα δημιουργηθούν 5 νέα γήπεδάκια.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα βόλεϊ από ό,τι μπορώ να διακρίνω, και 2 γηπεδάκια τένις. Θα μεγαλώσει έτσι η περιοχή σε θέμα χωρητικότητας πρώτα. Γιατί στο σημερινό χώρο είναι μεγάλες εκτάσεις με ελιές που δεν μπορούν να
0: δεν
1: χρησιμοποιηθούν. Ακριβώς, δεν είναι εκμεταλλεύσιμες.
0: Μάλιστα.
1: Λόγω και της ποικιλίας που υπάρχει εκεί σε θέμα φυτών, σε θέμα δέντρων.
0: Για συνέχισε να δω που θες να καταλήξεις. Και γι' αυτό το λόγο τι θα κάνουμε εκεί δηλαδή?
1: Θα το σηκώσουμε όλο, θα φύγουνε.
0: Θα φύγουν τα δέντρα.
1: Ναι, για να βάλουμε άλλα δέντρα.
0: Α, εντάξει.
1: Θα βάλουμε άλλα δέντρα, θα γίνει ένας χώρος πρασίνου, ωραίο.
0: Να βάλουμε, έτσι όπως το πάμε με την κλιματική κρίση, να βάλουμε τροπικά για να επιβιώσουν.
1: Κοκοφίνικες.
0: Καλά, ας βάλουμε μπανανιές, να έχουμε να τρώμε και μπανάνες. Λοιπόν, και εκεί θα γίνουν και χώροι στάθμευσης.
1: Ναι, θα γίνουν.
0: Να γίνουν. Γιατί σε λίγο θα κάνουμε αυτό που είπε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έχουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη και θα πρέπει να κυκλοφορούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι, αλλά...
0: Αν δεν έχετε δηλαδή, για τις αυτούς που δεν έχουν απευθύνεται ο κύριος.
1: Εμείς όμως που ανήκουμε, στους κακομύριδες ή στους νοικοκυρέους?
0: Εμείς τους κακομύριδες, απλά δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Γιατί κακομύριδες είμαστε με τις επιλογές μας.
1: Γιατί δόξα τω Θεώ γεμίσαμε.
0: Τι?
1: Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας γεμίσαμε υλικό.
0: Ναι.
1: Αυτό το πουσουκού.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι.
0: Επικοδομητικό.
1: Ακριβώς.
0: Και,
1: ακριβώς.
0: Και διανθιστικό. Ναι. Το διανθίσαμε το σουκού. Όχι μόνο στην περιοχή μας και στις γύρω περιοχές. Στην Τρίπολη είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αμέ γιόρτασε την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Μαζί με τους κατοίκους της πρωτεύουσας.
1: Εγώ είδα και το δήμαρχό μας που βγάλανε selfie.
0: Ναι. Είδες, είχε πάει και ο δημαρχός μας.
1: Αμέ. Έχουμε Δημοτική Επιτροπή.
0: Σήμερα, today. Μάλιστα.
1: Για τα θέματα φυσικής αγωγής. Θα ανοίξουν 8 θέσεις πτυχιούχων. Για το πρόγραμμα άθληση για όλους. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα. Όπως ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος καλείται σε δίκη κατηγορούμενος ότι ματέωσε την άρση επικινδυνότητας ενός ετοιμόρου κτηρίου στα Αρφαρά.
0: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος?
1: Νομίζω ο αντιδήμαρχος για τα θέματα φυσικής αγωγής είναι ο κ. Λαζαρίδης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, καλά, εντάξει, okay. Είναι, ακολουθείται η διαδικασία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι. Η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν σημαίνει αυτό ότι φέρει ευθύνη
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο κύριος Λαζαρίδης επί του συγκεκριμένου, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η νόμιμη διαδικασία. Άλλο θέμα έχουμε.
1: Άλλο θέμα. Νίκησε η Ελλάδα χθες στη Γερμανία.
0: Έτσι αγάπη.
1: Παρακαλώ.
0: Και κάτι ωραίο.
1: Η υπολογαγός Νατάσα θα είναι περήφανη από εκεί ψηλά.
0: Ναι.
1: Μια ανάρτηση που είδα, δεν μπορούσα παιδιά να μην την κάνω αυτή την ανάρτηση.
0: Μάλιστα.
1: Νικήσαμε τη Γερμανία 0-1.
0: Ναι.
1: Η εθνική μας...
0: Ναι φίλε μου και εξωγήινες. Απαντάω εγώ και στα post και στα σχόλια. Ναι αγαπητέ φίλε ακροατή, είμαστε και εξωγήινες εγώ και η Ιωάννα Μαλούση. Για λέγε.
1: Έχει γίνει
0: το
1: post. Έχει γίνει ανάρτηση post και
0: εξωγήινη.
1: Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου.
0: Ναι διότι κοιτάς τα θέματα του τόπου μας.
1: Και που άλλο, εκτός από την νίκη της Εθνικής, που είναι και... μία από τις δυνατότερες ομάδες σε ολόκληρη τη EuroLeague.
0: Ναι.
1: Έχω να πω.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε η τραγική... ο τραγικός απολογισμός στην πλάκα, όπως ακριβώς υπήρχαν εξ αρχής. Η φόβη.
1: Ακριβώς.
0: Ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Λοιπόν, διαβάζω στο Θάρρος ότι θα συνεχιστεί και το 2027 η απευθείας πτήση από το Παρίσι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αεροδρόμιο Σονούπο ξεκινούν εντατικά από το νέο του κάτοχο οι εργασίες. Εντάξει.
1: Έρχονται,
0: να τα λέμε.
1: Έρχεται
0: να
1: ανάπτυξη.
0: Πούμε ότι παρουσιάστηκε χθες και η σελίδα Visit Καλαμάτα. Διάβασα διάφορα στο διαδίκτυο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Ναι. Okay. Νομίζω πως το θέμα τουρισμού αφορά τους φορείς και όχι τους πολίτες. Τώρα αν οι φορείς δεν παρέστησαν στο συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους και τις αιτίες που δεν παρέστησαν. Και επίσης θα πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά το θέμα τουρισμός με όλους τους αρμόδιους φορείς και με όλους όσοι είναι εμπλεκόμενοι επαγγελματικά με τον τουρισμό. Και όχι επιλεκτικά, λέω εγώ τώρα. Επίσης, είναι κάτι το οποίο πέρασε σε ψηλά γράμματα. Δεν δημοσιοποιήθηκε όσο θα έπρεπε, οπότε... Δεν φταίνε πάντοτε. Αυτοί οι οποίοι δεν παρέστησαν. Αφιερωμένο.

0: Εξαιρετικός, Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε. Έλα, Άγγελε, τι?
1: Θέλω να βρω ένα θέμα.
0: Ναι, μέχρι να βρεις εσύ το θέμα, άκου τώρα να δεις τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς γίνεται το παιχνίδι. Λοιπόν, ο κύριος Τουρνάρας λέει δεν θέλει να έρθουν τα φαινόμενα τύπου 2012 στις εκλογές. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος μεταβαίνει στην Αργεντινή προσκεκλημένος να μιλήσει σχετικά με το ελληνικό θαύμα και εξηγεί τι ισχύει για καύσιμα, 13ο μισθό και αποπληρωμή χρέους. Φυσικά αναφέρεται στα πρώτα χρόνια των μνημονίων, έτσι. Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Okay. Και φυσικά αναφέρεται στην Αργεντινή, φέρνοντας την ως παράδειγμα να μην συμβεί ότι είχε συμβεί στην Αργεντινή.
1: Ναι, που πέρασε μια μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Επί 20 χρόνια.
0: Το Νοέμβριο θα βρεθεί στη χώρα της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσει προσκεκλημένο στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Τράπεζας. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ποιο είναι ακριβώς το ελληνικό θαύμα? Το ότι τσακιστήκαμε και προσπαθούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Ποιο είναι το ελληνικό θαύμα? Το ότι οι περισσότερες οικογένειες είναι φορτωμένες με χρέη. Ποιο είναι το ελληνικό θαύμα? Ότι ζούμε σε ένα ροζ συννεφάκι. Ποιο είναι το ελληνικό θαύμα που θέλει ο κύριος Τουρνάρας να παρουσιάσει? Τα κέρδη των συστημικών τραπεζών, οι οποίες μετά όλο αυτό το οποίο συνέβη το 2015 ξαφνικά ανέκαμψαν οι τράπεζες και την πάτησε ο λαός. Τον εστραγγίξαμε μέχρι τέλους. Τι ακριβώς είναι? Ποιο είναι το ελληνικό θαύμα?
1: Το ελληνικό θαύμα,
0: ναι,
1: είναι ότι χρειαστήκαμε 3 μνημόνια για να μάθει η Ευρώπη οικονομική πολιτική.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Και ότι τα capital control δεν μας προκαλέσανε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Αλλά το θυμηθήκαμε
0: τα capital controls,
1: 11 χρόνια μετά.
0: Τα capital controls απλά φτιάχτηκαν και δόθηκαν προς όφελος του κυρίου Στουρνάρα. Εννοώ των τραπεζών.
1: Ναι.
0: Διότι είναι οι μόνες πλέον οι οποίες έχουν κέρδη. Μαζί με τη ΔΕΗ, που γίνεται και μέγκα χορηγός πολλών εκδηλώσεων, γιατί μπορεί πλέον, γιατί αφού στραγγίζει εμάς και με τους λογαριασμούς, μπορεί αυτή να γίνεται μέγκα χορηγός. Λοιπόν, πες την είδηση που έψαχνες, γιατί έχω να πω κι άλλα. Βάλε, να βάλω μία άνω τελεία.
1: Και εγώ ήθελα να πω για το χορηγό.
0: Ναι.
1: Ότι εντάξει, μπορεί εμείς να πληρώνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ στα ύψη, αλλά η
0: Ο χορηγός.
1: Στο...
0: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα το πουν όλοι, γιατί η μισή Καλαμάτα από ό,τι διαπίστωσα ήταν εκεί.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Δεν ξέρω ποια τουριστικά γραφεία ήταν αυτά τα οποία βάλανε πούλμαν και τους ανεβάσαν όλους ίσομους. Λοιπόν,
1: και η κουτσή Μαρία κυριολεκτικά ήταν εκεί πάνω.
0: Εντάξει. Καλά έκανε ο κόσμος και πήγε να δει τη συναυλία. Η οποία εγώ λοιπόν, από δικό μου άνθρωπο που ήταν μέσα, όντως δεν ήταν γεμάτο το ΟΑΚΑ ή ΟΑΚΑ ή όπως θέλετε βάλτε τον τόνο. Λοιπόν, και όπως σας βολεύει. Όντως υπήρχαν κενά και όντως μάλλον υπήρξαν και τα προβλήματα που δημοσιοποιήθηκαν με τον κόσμο να έχει πληρώσει και να μένει σύξυλος και να βλέπει μέσα από τα κινητά του την αναβίση. Ωστόσο, η αναβίση το διασκέδασε.
1: Έκανε του Μάικλ Τζάκσον το κόλπο, πετάχτηκε από τον αέρα. Με σαν τελεφερίκη.
0: Καλά, το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Σαν τελεφερίκη.
0: Το έχουν κάνει κι άλλοι μετά το Μάικλ Τζάκσον.
1: Εγώ το Μάικλ ξέρω.
0: Εντάξει, εσύ έχεις μείνει πίσω. Λοιπόν,
1: όπα.
0: Αυτό ήταν και τα λάθος. Παιδιά, μην βαράτε. Τον πιανίστα, όχι, μη μου βαράτε τον πιανίστα. Λοιπόν, έχεις την είδηση τη βρήκες.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
1: Συγκέντρωση εναντίον του προσωπικού αριθμού έγινε στην Αθήνα από πλήθος λαού. Προτεστάτη σαν ελληνικέ σημαίε.
0: Τώρα έρχονται και οι ταυτότητε. Και για τι ταυτότητε.
1: Βεβαίω, είναι του Σατανά, όπω ξέρουμε όλοι μα.
0: Ναι, όπω και ο προσωπικό αριθμό.
1: Έτσι.
0: Και να είστε σίγουροι ότι θα σα ρωτήσουν. Αφού βγήκε ήδη αυτόνομα από την ΑΔΕ, δεν το κάνατε εσείς, σας το κάνουμε εμείς. Και μην ξεχάσετε, όλοι εσείς που τρέχετε, κάποτε ήσασταν αυτοί οι οποίοι τρέχατε και για άλλες δουλίτσες που σας βάζανε. Άντε ρε παιδιά, τώρα αφήστε μας την ισχύα μας που σας πείραξε ο προσωπικός αριθμός. Άντε τώρα δηλαδή και δεν η ταυτότητα.
1: Έχει. Δεν έχει το 666 μέσα.
0: Έχει το 106, πάω σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.bibliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.bibliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210 87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
12: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
11: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
12: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
15: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
14: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
15: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
14: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
15: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
16: Η ώρα είναι 9:30.
17: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε Αλφα παντού.
17: Δηλαδή
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
20: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
19: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
20: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
19: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
20: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασίας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
19: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
21: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και φυσικά πάμε εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Από αύριο πάλι, γιατί σήμερα είναι κλειστά. Και απολαμβάνουμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, όπως ο Κώστας και η Μαρία εδώ και χρόνια μας προσφέρουν στις εξαιρετικές τιμές και στη μοναδική τους ποιότητα. Έχουμε Γεωργία Κουτσούκου, πεντανόστιμου συνταγή, στη τηλεφωνική γραμμή. Τζόρτζια.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, Τζόρτζια μου, εσύ?
1: Ωραία, ωραία.
0: Με λίγο πονόλεμο, αλλά όλα καλά. Θα το παλέψουμε.
1: Ναι, το είχα εγώ αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα είμαι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί, αλλά okay. Το παλεύουμε. Εσύ, πες μας, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Έχω φοβερή συνταγή σήμερα. Δεν ξέρω αν το είπαμε, δεν το είπαμε.
0: Το λέμε τώρα όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Τι καλό.
1: Με παραδοσιακά λαλάγκια, με σφέλα και μέλι.
0: Το ράβω κυριολεκτικά και ακούω.
1: Λοιπόν, για τα λαλάκια που είναι ένα έδεσμα της περιοχής μας, που γίνεται και σε άλλες περιοχές αλλά με διαφορετικούς τρόπους, οπότε εμείς μιλάμε για μας. Τα λαλάκια είναι ένα από τα σήματα κατά τεθέν της Μεσσηνίας. Είναι σαν να σφραγίζει τη Μεσσηνία με τις χρυσές κλωστές αυτής της τραγανής ζύμης που κάνει το λαλάγκι. Και φυσικά το σύμπαν κατά τεθέν είναι το φρέσκο ελαιόλαδο στο οποίο τηγανίζουμε τα λαλάγκια μας. Είναι σαν να ξυπνάς το πρωί η Ιωάννα και η κουζίνα να γεμίζει μνήμες.
0: Μνήμες, αρώματα...
1: εντάξει τα αρώματα και όλα αυτά. Στη μνήμη.
0: Μνήμες, όπως το πες. Όπως το πες.
1: Λοιπόν, χρειαζόμαστε τα εκτής υλικά. 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή κατά κύριο λόγο αλεύρι σκληρό. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ένα φακελάκι ξηρή μαγιά, δηλαδή τα 7 γραμμάρια, ή θα βάλετε περίπου στα 50 με 60 γραμμάρια προζύμι. 200 με 220 ml χλιαρό νερό. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, προαιρετικά μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα και το σερβίρισμα θέλουμε σφέλα Μεσσηνίας και ντόπιο μέλι και καμπουρδισμένο σουσάμι όταν χρησιμοποιήσουμε το μέλι. Διαλύουμε τη μαγιά στο χλιαρό νερό και την αφήνουμε 4-5 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το αλάτι, την κανέλα, το ελαιόλαδο και προσθέτουμε το μείγμα της μαγιάς. Ζυμώνουμε καλά μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια μας, σημαντικό αυτό που λέω, και την αφήνετε σκεπασμένη σε ζεστό μέρος για 30 με 40 λεπτά να ξεκουραστεί. Αρχίσουμε να πλάθουμε λεπτά κορδόνια ζύμης και σχηματίζουμε τα κλασικά κορδόνια διπλωμένα στο σχήμα των λαλαγκιών ή σε όποιο άλλο σχήμα θέλετε. Τηγανίζουμε σε άφθονο καυτό ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά, περίπου 2 με 3 λεπτά. Σερβίρουμε σε απορροφητικό χαρτί, σταγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε ζεστά, φρέσκα και τραγανά όπως είναι, με κομμάτια σφέλες ή μπορείτε να περιχύσετε με μέλι. Επίσης, όταν κρυώσουν τα λαλάγκια, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σαν μικρά κρουτών στις σαλάτες σας. Μπορείτε να τα βάλετε σε πλατό όταν κάνετε μια ποικιλία τυριών ή αλαντικών και να εντυπωσιάσετε. Ή μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τις βραδιές που έρχονται αυτές οι λιγούρες, οι λιγόρες. Το λαλάκι τέλος πάντων μπορεί να σε βγάλει πολύ άντα από τη δύσκολη θέση και να γλιτώσεις από διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα φάμε. Αυτά από μένα σήμερα για την καλή εβδομάδα και την καλή αρχή εβδομάδας.
0: Να πούμε ότι τα λαλάγκια είναι καθαρά μεσσηνιακό προϊόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Και φέρει κυρίως την δημιουργία από τη Μάνη. Okay. Γνωστά τα μανιάτικα λαλάγκια. Γνωστά τα μεσσηνιακά λαλάγκια. Και Γεωργία μου, είναι ίσως και από τα πιο εύκολα, από τις πιο εύκολες συνταγές που μπορούμε να φτιάξουμε για να δίνουμε και στα παιδάκια μας στο σχολείο. Είναι και ένα πολύ καλό κολατσιό για τα παιδιά μας, γιατί διατηρείται, δεν αλλοιώνεται και είναι και χορταστικό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά...
1: Ακριβώς, δεν το συμφωνώ.
0: Ναι, για να δίνετε λοιπόν κάτι στα παιδάκια σας μαζί, λαλαγκάκια. Τι πιο νόστιμο, τι πιο πεντανόστιμο. Λοιπόν, Γεωργία Κουτσούκου, συνταγάρα και σήμερα, κλασικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή.
1: Ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, κανονικά.
0: Okay, οπότε Παρασκευή 9.30, καινούργια συνταγή από τη Γεωργία Κουτσούκου. Τη στέλνουμε την αγάπη μας και συνεχίζουμε την πρωινή καρφίτσα. Γεωργία μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Κορίτσι μου, καλημέρα. Καλημέρα.

0: η ζωή του καθενός. Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε ένα κομμάτι φυσικά του Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν,
1: διαβάζω εδώ μια εξέλιξη τώρα στην Τουρκία.
0: Και εγώ διαβάζω τα μηνύματα του κόσμου και στέλνω την αγάπη μου. Πραγματικά στέλνω την αγάπη μου.
1: Έχουμε πολλούς φίλους, είναι αλήθεια.
0: Ναι. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας δείχνουν την αγάπη τους. Για πάμε.
1: Ξεκίνησαν έρευνες.
0: Μάλιστα.
1: Για την αντιπρόεδρο του κόμματος του κυρίου Ερντογάν.
0: Μάλιστα.
1: Την κυρία Καγιά.
0: Όχι τη δικιά μας.
1: Όχι τη Βίκη.
0: Όχι τη Βίκη.
1: Όχι τη Βικάρα, τη Φατμά.
0: Ναι.
1: Φατμά Καγιά.
0: Άλλη Καγιά αυτή.
1: Άλλη Καγιά. Που φαίνεται να έκανε πολύ επικερδείς έτσι επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί το τελευταίο διάστημα έκανε επενδύσεις του ύψους 163 εκατομμυρίων.
0: Είναι το σκάνδαλο, αλλά είχε φύγει νομίζω, το οποίο έλεγα ότι έχει ανακαλυφθεί με πολλά αναμεμειγμένα πολιτικά πρόσωπα του κόμματος του κυρίου Ερντογάν και σκάνδαλο οικονομικό, αλλά εσύ δεν ήσουν στην πρωινή καρφίτσα όταν το έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, οπότε άστο αυτό το θέμα.
1: Έσφαλα.
0: Το έχουμε αναφέρει.
1: Έσφαλα.
0: Όχι, δεν αφήνω τον Μπουραντώνη να μιλάει, γιατί δεν χαθήκαμε. Θα χαθούμε στις ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας αν τον αφήσω. Πάμε στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα ξέρεις τι λέει.

0: το οποίο ευνοεί τις, ευνοεί τις εισαγωγές και απαξιεί τις παραγωγές του τόπου. Ε, άιντε κάντε το και αυτό να δούμε που θα βγει. Αυτή είναι η είδηση τη σημερινή. Λοιπόν, επίσης μία άλλη πολύ σημαντική είδηση είναι ότι έρχεται την Τετάρτη νομίζω, την Τετάρτη, έρχεται νέο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού μας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εκεί λέει ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να επαναλάβει την προτροπή προς τους υπουργούς που τους έχει κάνει να βγαίνουν όλοι μπροστά και να υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο. Να μην κάθονται στα αυγά τους, αλλά να μην...
1: Να γίνει αυτό που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη.
0: Έτσι, γεια σου. Άμα γεια σου έλεγα θα το πει, δεν
1: να
0: θα
1: γίνουν
0: το πει.
1: Όλοι μαζί, όχι μόνο ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης. Να είναι και οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Αρχής γενομένης τουρνάρα. Ξεκίνησε και ο Στουρνάρας να λέει, παιδιά, το νου σας μην έχουμε τα ίδια. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, γιατί και ο κύριος Στουρνάρας, εντάξει.
1: Ο κύριος Θεοχάρης, υφυπουργός εξωτερικών, με τους κακομύριδες και τους νοικοκυρέους.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η κακοκαιρία η οποία πέρασε, που έριξε και εδώ νεράκι, και στις γύρω περιοχές, έπληξε κυρίως την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και υπάρχουν ζημιές στις περιοχές. Επίσης να πούμε ότι έχουμε αύξηση του πετρελαίου μετά το ηχηρόν όχι του Ντόναλντ απέναντι στις προτάσεις του Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Και με το που είπε το ευλογημένο όχι ο κύριος Τραμπ, που πήγε το πετρέλαιο
1: στο
0: Θεό. Στο Θεό, γιατί μπορούμε.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί μπορούμε να μας κατρακυλήσει οικονομικά αυτή η κατάσταση, έτσι.
1: Στη Σερβία έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Παραιτήθηκε επίσημα ο πρόεδρος Βούτσιτς.
0: Ναι.
1: Και η χώρα προχωρά σε έκτακτες εκλογές.
0: Ναι.
1: Και στις 25 Οκτωβρίου θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Που από ό,τι φαίνεται το κόμμα του κυρίου Βούτσιτς με το ζόρι κρατάει την πρώτη θέση εναντίον της οργανωμένης αντιπολίτευσης.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι Σέρβοι έχουν ονομάσει το γεγονός του ατυχήματος στο σιδηροδρομικό σταθμό του Βελιγραδίου ως Σέρβικα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Ναι, και έχουν πει, άκουγα εχθές τον αρχηγό, έτσι, πρόεδρο, δεν ξέρω πώς τον έχουν ονομάσει, των φοιτητικών συλλόγων της χώρας που κατεβαίνουν με κοινό ψηφοδέλτιο στις εκλογές, λέγοντας ότι όπως οι Έλληνες αδερφοί μας θα ρίξουν τη διεφθαρμένη κυβέρνηση, έτσι είπε ο αρχηγός των φοιτητών, έτσι θα ρίξουμε και εμείς το διεφθαρμένο πρόεδρο Βούτσιτς.
0: Okay.
1: Ρε παιδί μου, όλη την ώρα.
0: Τι.
1: Και στη Βρετανία τώρα, τι έγινε. Βρήκανε, λέει, κάτι βανάκια γύρω από την Αμερικανική βάση. Από μια Αμερικανική βάση στο Φέρμφορντ.
0: Ναι. Στην Κολομβία συνελήφθησαν η σύζυγος και η κόρη του Φίτο. Επικεφαλή της ισχυρότερης συμμορίας στον Ισημερινό. Μην μπούμε σε περαιτέρω ανάλυση. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνεται στην περιοχή και τι εννοούμε όταν λέμε όταν λέμε συμμορίες. Ναι.
1: Όταν λέμε καρτέλ ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Είναι extreme το σπορ.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μία, έτσι, ένα σχολιασμό, ένα boost, μία παρατήρηση από τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, το οποίο αναφέρεται στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λέει ότι μόνο με τα χέρια σταυρωμένα δεν κάθονται στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ θα πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασίσετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας αν εν τέλει πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει ή δεν θα φτιάξει κόμμα. Ένα το κρατούμενο. Γιατί εμείς

0: μας λέτε ότι αποκλείεται να φτιάξει και άλλη μισή μας λέτε ότι δεν κάθεστε με σταυρωμένα χέρια. Μη μας στείλετε αδιάβαστους, κοιτάτε να το αποφασίσετε. Λοιπόν, ειδικότερα από την Πειραιώς έχουν ήδη εντοπίσει τους 145 υποψήφιους του κόμματος που ακόμη δεν ίδρυσε ο Μεσίνιος. Ισχύει αυτό, σας το φυλάει για έκπληξη. Λοιπόν, αν προκύπτει δε ένα μοτίβο, αυτό είναι το εξής. Πρόκειται για πικραμένους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τον πρόεδρο Μητσοτάκη. Μας την πέσανε.
1: Τα άρματα μάξι κατεβήκανε.
0: Αλλά και γενικώς από τη ζωή. Δεν θα λες τέτοιες εκφράσεις. Λοιπόν, μία τέτοια περίπτωση δε είναι αυτή τη ζωή Ρούσου που λέει κατά τη στήλη ότι θα είναι υποψήφια με τον Σαμαρά στον Πειραιά. Mm-hmm. Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω κι άλλα. Off the record, εάν θέλετε. Λοιπόν...
1: Πάντως άκουγα εχθές ένα ρεπορτάζ για το κόμμα Σαμαρά.
0: Με.
1: Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ανακοινώσει τους υποψηφίους βουλευτές.
0: Παιδί μου, άφησε με να ολοκληρώσω με τον Αντώνη Σαμαρά. Και έρχεται λοιπόν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος ο Αυτιάς στο Παραπολιτικά και λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς του είχε προτείνει να είναι δύο φορές υποψήφιες και το αρνήθηκε.
2: Πού κολλάει αυτό, βρε Γιώργο μου? Πού κολλάει αυτό?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν μιλάμε πριν το 15.
0: Είναι από αυτούς που είναι, τι είπαμε?
1: Ανεξάρτητοι.
0: Όχι, όχι αγόρι, συγγνώμη. Μου, δεν είναι ανεξάρτητος. Είναι από αυτούς που είναι σε λειτουργία τα ραντάρ τους. Κατάλαβες?
1: Συγγνώμη.
0: Είναι από αυτούς που έχουν ραντάρ.
1: Μπερδεύτηκαν τα σόναρα τα δικά μου με τα ραντάρ τα δικά.
0: Προφανώς, μας έχεις μπερδέψει εδώ πέρα. Λοιπόν, γι' αυτό σε χαιρετάμε.
1: Με χαιρετάτε?
0: Έχεις να πεις κάτι πριν σε χαιρετήσω?
1: Τα φιλιά μου.
0: Από είδηση εννοούσα.
1: Α, από είδηση.
0: Ναι. Δεν ξέρεις. Δεν μας είπες πως είδες, παιδί μου, τους πως είδες τα παλικάρια που ορκίστηκαν στο πεζικό, στο Σύνταγμα.
1: Τους 1060.
0: Ναι, γιατί σε λίγα καιρό θα είσαι και εσύ ένας από αυτούς.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση, είναι η αλήθεια. Δεν είχα ξαναπάει σε ορκωμοσία. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Συγκινητικό.
1: Συγκινητικά συγκινήθηκα που λέει, ναι, για το άσμα.
0: Ναι.
1: Παρόντες ήταν όλοι.
0: Βέβαια. Εντάξει, λογικό είναι.
1: Βέβαια.
0: Okay. Συγκινήθηκες, μας αρκεί αυτό. Καλή θητεία να έχουν τα παλικάρια.
1: Αμήν.
0: Γεια σου, Άγγελε. Πήγαινε ένα ρεπορταζιαστής.
1: Bye bye.
0: Αύριο το πρωί τα λέμε πάλι εδώ. Εμείς πάμε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 10.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 24242.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
0: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
3: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Τρίτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Και φυσικά μαζί μας είναι το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας, όπου η εγγύηση και η εμπειρία στις καλύτερες τιμές έχουν και το καλύτερο αποτέλεσμα. Την ασφάλειά μας, γιατί η σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου μας είναι δεδομένη. Όταν το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου μας δίνει την πιστοποίηση για τις εργασίες και για τη χρήση των πιο επώνυμων ανταλλακτικών, τότε εμείς έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ένα σέρβις αυτοκινήτων το οποίο είναι πάντοτε δίπλα μας, αρκεί ένα τηλεφώνημα και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε με το αυτοκίνητό μας λύνεται. Τάχιστα, εγγυημένα, πιστοποιημένα. Και επειδή από την Τετάρτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχουμε ενίσχυση των βοριάδων, πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα και από τα κανονικά για την εποχή.

Οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι 5 με 6 βαθμούς λιγότερο από ό,τι συνηθίζεται τη συγκεκριμένη εποχή. Βροχές μόνο στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Και όχι πολλές.

Για όσους ενδιαφέρονται, έχει ανοίξει το ΠΑΣ για τη Θεσσαλία και τον Εύρο για το 2026. Η προθεσμία λίγη. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπείτε.

Ένας Αμερικανός πρεσβευτής αποκάλυψε την πρόταση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του, τον Τζιν Πινγκ, και του είπε ότι αν σας ενοχλούν τα όπλα στην Ταϊβάν, αγοράστε και εσείς αμερικανικά. Και εδώ έρχεται να κολλήσει το γεγονός ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή παίζει μπαλίτσα σε όλο τον πλανήτη, κοιτώντας ξεκάθαρα το πώς θα εξασφαλίσει οικονομικά ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση σε αγορές που μέχρι σήμερα δεν είχε αγγίξει.

Να επανέλθουμε στο θέμα του Γιώργου Μαζανάκη, το οποίο δεν έχει σταματήσει να απασχολεί τις αρχές. Οι οποίες εστιάζουν πλέον σε ένα σκιώδες δίκτυο εξωτερικών συνεργατών ενός ιατρείου στο Κολωνάκι, καθώς και στο ηλικιώδες κόστος των αμφίβολων θεραπείων που προσφέρονταν. Η έρευνα αποκαλύπτει πως η υπόθεση λειτουργούσε, ότι πίσω από την υπόθεση λειτουργούσε μία φάμπρικα επιτιδίων που υποσχόταν θεραπείες νεότητας και ευεξίας με κύριο γνώμονα το οικονομικό όφελος από ευάλωτους ασθενείς. Πέρα από τις προφανείς ποινικές ευθύνες των δύο γιατρών του Κολωνακίου, στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας μπαίνουν εναλλακτικοί θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και άλλοι γιατροί, οι οποίοι φαίνεται πως πλαισίωσαν τη δράση του ζεύγους και λειτουργούσαν ως συνδετική κρίκη με τους ασθενείς θύματα. Θα βγουν πολλά στη φόρα.

κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Λοιπόν, μία είδηση η οποία ξεκίνησε να παίζει και στα social media είναι η δημοσιοποίηση την οποία πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, και αφορά φυσικά την υποψηφιότητα στη Β' Πειραιώς του πολύ γνωστού φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην χθεσινή μέρα στη Νέα Ιωνία μαζί με τον Δημήτρη Κερίδη και άλλους γνωστούς. Αλλά η αναφορά για τον Δημήτρη Σκουλό έγινε μέσω της πλατφόρμας X, όπου χαριτολογώντας ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στο ότι είναι και συμπαίκτης του στο τένις και ότι τον κερδίζει κιόλας, αλλά το βασικό ήταν ότι χάρηκε ιδιαίτερος με αυτή την υποψηφιότητα. Χαρακτηριστική απάντηση του φωτογράφου: μόνο εκεί, μόνο εκεί, αναφερόμενος φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στη Νέα Δημοκρατία.

Στη Νέα Ιωνία υπάρχει ένα βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί στα social και καταγράφει την φωτιά η οποία ξέσπασε σε πολυκατοικία. Έπειτα φυσικά από το ξεκίνημά της σε καφετέρια στο ισόγειο, το κτίριο εκενώθηκε, απομακρύνθηκαν ένοικοι από τους ορόφους και απεγκλωβίστηκαν τα άτομα που είχαν καταφύγει στην ταράτσα για να γλιτώσουν. Μάλιστα αυτόπτες μάρτυρες αλλά και ένοικοι μιλούν για εκρήξεις οι οποίες ακούστηκαν από το ισόγειο, από το ισόγειο της καφετέριας. Ο κύριος Γεωργιάδης και πάλι. Στα ευρήματα του MedWatch Ικαριστιανού διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδραυσης που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αναφέρει φυσικά τον εντοπισμό στο ψηφιακό εργαλείο MedWatch και στη Μαρία Καριστιανού σχετικά με τον έλεγχο και με τις διαφημίσεις που πράττουν κάποιοι από αυτούς στα social media. Μάλιστα ο Υπουργός Υγείας αναφέρει για την κυρία Καριστιανού χαρακτηριστικά στη τηλεόραση του Sky, γιατί ότι διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός ενώ αυτό δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει. Την κατηγορία ότι ως γιατρός προσπαθεί να πουλήσει κάτι εναλλακτικό και ότι η κυρία Καριστιανού με όλα αυτά τα οποία λέει θα πρέπει να είναι προσεκτική γιατί μπορεί να βλάψει ένα παιδί. Χαρακτηριστικά λέει όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή. Όσον αφορά στο πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν Ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε για να την ελέγχουμε. Κατέληξε ο κύριος Γεωργιάδης αναφερόμενος στην επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα. Τι να πω εγώ. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Πολύ λεπτό θέμα και όντως πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά την υγεία των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικίας.

0: Και μία τεράστια επενδυτική, ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο το οποίο ξεκινά, είναι το νέο τουριστικό τοπίο στη Βασιλίτσα Γρεβενών, μία επένδυση της τάξεως των 36 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά τη μετατροπή του χιονοδρομικού κέντρου σε σύγχρονο προορισμό 4 εποχών με πολυτελές ξενοδοχείο και νέες υποδομές. Μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο, βλέποντας ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πλήττεται ο κλάδος των χιονοδρομικών κέντρων, ενσωματώνουν δράσεις εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή, πεζοπορίας, ορεινής ποδηλασίας, ευεξίας και γαστρονομίας, και το λέω γιατί πρέπει και στη γύρω περιοχή να ανοίξουν τα μάτια τους οι επενδυτές, γιατί έχουμε και εμείς τέτοιες περιοχές που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούμε και να παραμένει η περιοχή ζωντανή ολόκληρο το χρόνο. Θα υπάρξει μια ανέγερση ξενοδοχείου 4 αστέρων 56 δωματίων, η δημιουργία ενός σύγχρονου σαλέ εμβαδού περίπου 1000 τετραγωνικών μέτρων και η κατασκευή συνεδριακού χώρου με χωρητικότητα περίπου 100 ατόμων. Παράλληλα περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων αναβατήρων, αλλά και η βελτίωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης και τη δημιουργία έξυπνου χώρου στάθμευσης, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία στους επισκέπτες. Μία εξαιρετική κίνηση, θα πω, από τους επενδυτές, όπου έχουμε το 1/3 κάλυψη από ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο, τα 2/3, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων συμπεριλαμβανομένων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τραπεζικού δανεισμού. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν το Απρίλιο του 27.
1: Σαν να έψαχνες κάτι, να σου μοιάζει με χάθη.
0: Σε μια περιοχή την οποία ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι απομακρύνεται σταδιακά από το παραδοσιακό μοντέλο της λιγνητικής παραγωγής.
1: Σου θυμίζει μια εποχή που δεν είναι.
0: Διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες,
8: αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά,
9: πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
9: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Και φυσικά είναι το ημίωρο που μας συντροφεύει το Volcanoes Farm. Το κρεοπολείο με τα δικά μας, τα ελληνικά, τα ντόπια κρέατα. Διότι το Volcanoes Farm διατηρεί τη δική του φάρμα. Επιλέγει γενικώς ελληνικά προϊόντα και μας τα προσφέρει γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι τα καλύτερα. Έτσι λοιπόν και εμείς επισκεπτόμαστε Φαρών 150, το Volcanoes Farm, και επιλέγουμε αυτά τα καλούδια. Γιατί και τα κρεατοσκευάσματα και τα κρεατικά και τα αλλαντικά και τα...
12: I'm all right, Jack.
11: Τυροκομικά και όλα τα προϊόντα delicatessen που θα βρούμε εκεί είναι ελληνικά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και θα αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό άρθρο που έπεσε μπροστά μου σκρολάροντας. Θα σας γυρίσω λίγο πίσω όσον αφορά τη χώρα μας και φυσικά μιλάμε για την περίοδο 2009-2010, όπου τα fans μας κατακρεούργησαν ως χώρα. Και θυμάστε όλοι σε τι κατάσταση δανεισμού μπήκαμε, δουνουτού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οίκους αξιολόγησης, μια χώρα η οποία είχε πιάσει πάτο και έπρεπε να υποστούμε όλα αυτά τα οποία βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ακούστε τώρα το παράλογο αφού κανείς σας δεν θα το πιστεύει πιθανότατα, η επόμενη χώρα η οποία μπαίνει ως στόχος, διότι φαίνεται ότι βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, με τις προβλέψεις να βάζουν τον πύχη γύρω στο 5,4, ενώ το χρέος της υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το 120% του ΑΕΠ στο τέλος της χρονιάς, είναι η Γαλλία. Η Γαλλία, η οποία δέχεται έναν πόλεμο υποβάθμισης από τους γνωστούς οίκους αξιολόγησης,

και τα fans είναι πανέτοιμα για τη γνωστή τακτική τους. Ενώ, σε αντίθεση με τη χώρα μας, τις δίνουν πλεονεκτικότερη θέση, πλεονεκτική θέση έναντι της Γαλλίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας κατακρεούργησαν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άλλαξαν τη ζωή όλων μας.

0: Και κάτι ακόμη που πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα, είναι το δημογραφικό που επιμένω με το δημογραφικό και θα σας το λέω συνέχεια. Ότι το κράτος δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και δεν βλέπει, ή μάλλον κάνει πως δεν βλέπει, ότι ακόμη και οι εγγραφές στα πανεπιστήμια της χώρας μειώνονται, και μειώνονται γιατί πολύ απλά μειώνεται και ο αριθμός των παιδιών, των εισαχθέντων, διότι πολύ απλά μειώνονται και οι γεννήσεις. Άρα λοιπόν, λιγότεροι νέοι, λιγότεροι φοιτητές, λιγότεροι, να το δούμε αυτό το θέμα λίγο πιο σοβαρά και να αφήσουμε τα διαδικτυακά φροντιστήρια, ειδικά για χαζομάρες, ειδικά για συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένοι καθηγητές, κάποιες ωρίτσες κτλ. Δηλαδή, να δώσουμε λίγο βάση, λέω εγώ, ως κράτος, σε πολύ σημαντικά θέματα. Να ενισχύσουμε τα νέα ζευγάρια να κάνουν κανένα παιδάκι. Λέω εγώ τώρα. Να μην φορτώνγα μονίμως τις εταιρείες και τις κάθε εταιρείες, για να μην θυμηθώ τώρα τι πληρώσαμε. Το Υπουργείο λέει, έδωσε λεφτά στο Μωρέα, γιατί... τα έσοδα του μειώθηκαν κατά την COVID περίοδο και δεν ξέρω εγώ τι, και μοίρασαμε τα μοίρια που στο Μωρέα, γιατί πολύ απλά έχουμε υπογράψει συμβάσεις. Εντάξει παιδιά, κάπου να μπει και ένα όριο,
1: Κάνει νύχτα μου την άνευση της.
0: Κάπου να μπει όριο με το δημόσιο χρήμα, παρακαλώ πολύ.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

τομεάρχη διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Υπουργείο Υγείας και τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αφορμή είναι το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση στις 17 Οκτωβρίου, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη αποτελεί μνημείο καθεστωτισμού, εξυπηρέτησης συμφερόντων και απροκάλυπτης επιχείρησης ελέγχου της ίδιας της δικαιοσύνης, και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά την ψυχιατροδικαστική και τον τρόπο με τον οποίο θα κρίνεται κάποιος εάν χρήζει ψυχιατροδικαστική εξέταση και αν θα προστατεύεται, βάλτε τη λέξη εντός εισαγωγικών, ενώ έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα. Ο κύριος Πολάκης μιλάει ακριβώς ότι το επιτελικό παρακράτος του κυρίου Γεωργιάδη στείνει πλυντήριο ακαταλόγιστον στην ψυχιατροδικαστική, δοτές διοικήσεις στους ψυχολόγους και χατήρια σε κλινικάρχες. Λέει χαρακτηριστικά ως εδώ δεν θα σας περάσει. Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να το δουν το συγκεκριμένο άρθρο, φυσικά στην Εφημερίδα των Συντακτών.

δέσποτα και τρελά. Και φυσικά ελέγχουν και το δίκτυο φυσικού αερίου, που όπως όλα δείχνουν αποτελεί και το κλειδί για τα αιτία της τραγωδίας.

Και μια πολύ δυσάρεστη είδηση είναι ότι ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής στη Θάσο παραμένει στη ΜΕΘ μετά από σοκαριστικό τραυματισμό του σε αγώνα. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και από τους γιατρούς τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Ο νεαρός τραυματίστηκε δυστυχώς στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια του αγώνα στον οποίο συμμετείχε. Με αυτή την είδηση θα σας αφήσω και με ένα τραγούδι. Θα τα πούμε στις 12, Ιωάννα στο τετράγωνο, νέα εβδομάδα, νέα διάθεση, πάντα χιούμορ, πάντα θετική σκέψη, γέλιο και φυσικά και κουβέντες. Κουβέντες επιλεγμένες, εξαιρετικές, ιδιαίτερες και μοναδικές. Πρωινή καρφίτσα, αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9, να προσέχετε τον εαυτό σας, τα λέμε πάλι στις 12.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 09 7 11.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα είναι 11.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως σε γυναίκοι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή και παίξαν πάνω στη σκηνή το ρόλο πρωταγωνιστή. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει. Ο κόσμος που έχω φτιάξει εγώ είναι σαν το δικό σου σώμα, λάσπη από αίμα και από χώμα, χέρια, μαλλιά, φωνή και στόμα. Και φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την άγρια εποχή.

δολοφόνοι τραγουδών για κάποιους άλλους δολοφόνους που ζουν μες στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δε θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοκτήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή, πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια το σκηνή.

Τελευταία να μ' αγκάλιασες και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, ψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική.

0: μοναδική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Σύλλογος Χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονείς.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκά. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Δεν θα το πω.
1: Όχι, μην το πεις.
0: Μπήκαμε γρήγορα γιατί είναι 12 και 4 πρώτα λεπτά και πρέπει να βγούμε γρήγορα στον αέρα στους 94 και 8, στο κανάλι ένα Καλαμάτας. Όσον αφορά τα Ιρτζιάννα και διαδικτυακά στο ngradio.gr, το δικό σας web radio. Πολύ απλά κατεβάζετε το app του NG Radio και μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν μας ακούνε, μας απολαμβάνουν.
0: Αυτή ήταν η κυρία Μαλούση.
1: Η κυρία Μαλούση
0: εκ του σύνεγγις. Εκ του σύνεγγις.
1: Μου το είχε πει, μου το είχε πει, με είχε προειδοποιήσει, μου το έταξε και το έπραξε.
0: Θα το πω της, λέω, εκ του σύνεγγις.
1: Εντάξει, κυρία Γουρνά, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Να είστε καλά.
0: Αν και εδώ ήμουν εγώ από το πρωί, εσείς καλώς ήρθατε.
1: Εμείς.
0: Η δική σας τρελή παρέα,
1: αλλά...
0: ταυτόχρονα.
1: Περιμένω να ακούσω τι
0: αλλά θα πει. Ταυτόχρονα,
1: ναι.
0: Με πολύ επικοδομητικές συζητήσεις.
1: Κάτι το δοκούν.
0: Ιδιαίτερα πρόσωπα.
1: Α, τα πρόσωπα,
0: τα οποία
1: ναι,
0: φιλοξενούμε. Βιάζεται, τη το έχω πει.
1: Ναι, απλά εγώ μιλάω.
0: Από εχθές το πρωί τι λέω αυτή τη λέξη. Από εχθές το πρωί, διότι εχθές το πρωί απολαύσαμε together καφέ.
1: Έτσι.
0: Διότι εμείς δεν χωριζόμαστε δεν ούτε τα Σαββατοκύριακα.
1: Δεν
0: θα πω ότι απολαύσαμε το Σάββατο το βράδυ, αλλά θα σας πω την Κυριακή το πρωί. Δεν γίνεται να τα λέμε κιόλα.
1: Έτσι. Αφήνουμε και λίγο στην φαντασία.
0: Λοιπόν τον καφέ μας εχθές το πρωί, της λέω.
1: Καλή ώρα.
0: Μπάστα ρε κοπελιά.
1: Μπάστα κοπελιά.
0: Αλλά τίποτα αυτή. Το αποδεικνύει και το, μόλις το απέδειξε.
1: Μια χαρά το πάει αυτή.
0: Λοιπόν, αυτή η κοπελιά.
1: Η κοπελιά, ναι.
0: Η Ιωάννα Μαλούση.
1: Και η Ιωάννα Γουρνά.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Γιατί ξεκίνησε η εβδομάδα και όπως καταλαβαίνετε η εβδομάδα ξεκίνησε.
0: Ρομποτικά.
1: Ρομποτικά, ζωηρά και...
0: Γιατί yeah, εντάξει, ζούμε στην εποχή του AI.
1: Σαφέστατα.
0: Επομένως, έχουμε κάθε δικαίωμα. Καλώς το κορίτσι.
1: Ήρθε το κορίτσι
0: ναι,
1: μας.
0: Οπότε έχουμε το δικαίωμα να συγχρονιστούμε με την εποχή.
1: Με τα δεδομένα.
0: Με τα δεδομένα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ταυτότητα ημέρας Ιωάννα Μαλούση, ακούσατε. Κανάλι 1 είστε, NG Radio είστε, την αγάπη μας παντού. Ακούστε τώρα και την ταυτότητα της ημέρας.
1: Να δώσουμε την αγάπη μας παντού, γιατί ξέρω έχουν στείλει ήδη τα μηνύματα ότι μας ακούνε πολύ. Έτσι.
0: Welcome, λοιπόν, welcome
1: στην κυρία
0: to our
1: που είναι
0: home. Στο σπίτι μας. Καλώς ήλθες.
1: Κυρίες και κύριοι, για να σταματήσει η κυρία Γουρνά. Σήμερα έχουμε 20.
0: Όχι, δεν θα σταματήσει. Το λέει
1: δεν
0: από τώρα.
1: Δεν θα σταματήσει η κυρία Γουρνά. Όχι. Δηλαδή, εγώ δεν θα αρθρώσω ολοκληρωμένη πρόταση. Είναι γεγονός σήμερα. Ξεκίνησαμε όμορφα.
0: Με κέφι.
1: Πάντα. Λοιπόν, είναι μια ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου που έρχεται με ονομαστική εορτή, ιστορία, πολιτισμό, ναυμαχίες, φιλοσόφους, ηθοποιούς, αθλητές και αρκετή δόση λύσας. Θέλω να εννοήσω τίποτα. Γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ναι, υπάρχει και αυτή η μέρα. Και μεταξύ μας θα μπορούσε να είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ανθρώπινης λύσας. Γιατί υπάρχουν, αγαπητοί μου, άνθρωποι που δεν χρειάζεται να τους δαγκώσει σκύλος για να αφρίσουν, αρκεί να τους πεις. Έχεις άδικο. Πείτε το στη Γουρνά εδώ να δούμε πώς θα γίνει.
0: Όχι, η Γουρνά δεν έχει πρόβλημα. Όχι, πείτε το στη Μαλούση. Εκεί σας θέλω.
1: Και σήμερα, σταματώ και προχωρώ. Σταματώ την κυρία Γουρνά δηλαδή και προχωρώ. Και σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί ζούμε στην εποχή που όλοι έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά κανείς δεν έχει πρόσβαση στην ίδια την πληροφορία. Τι εννοώ.
0: Εννοεί ότι αν δεν γίνεται σαν και εμάς τη φωτογραφία που παίζει στα social media, γιατί ξέχασε να σας πει ότι πρέπει να κάνετε follow στις σελίδες της εκπομπής.
1: Με καθοδήγησες να πάω κατευθείαν στην ταυτότητα της ημέρας.
0: Περιμένοντας ότι θα το θυμηθείς.
1: Αυτά είναι απέτας. Μην τα λες εμένα.
0: Λοιπόν,
1: να τα πεις αλλού.
0: Για να είστε λοιπόν στην εποχή που σας λέει η κυρία Μαλούση, πρέπει να βρείτε η Ιωάννα στο τετράγωνο στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και να κάνετε follow. Ναι, μπερδεύομαι πάντα όταν μιλάω για χαρακτήρες, η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: μπιχτούλα.
0: Μπιχτούλα. Και με λατινικούς όταν απευθυνθείτε στο εξαιρετικό Instagram, το οποίο εγώ χαρακτηρίζω διαφορετικά, αλλά άμα το πω θα με κόψει το εσουρού.
1: Ναι, όχι, δεν πρέπει.
0: Οπότε δεν θα το πω, θα το καταπιώ.
1: Λοιπόν, εγώ μιλήγα λοιπόν για την πληροφορία. Γιατί ο ένας διάβασε κάτι στο Google, ο άλλος το είδε στο TikTok, ο τρίτος το έμαθε από τη θιά του και στο τέλος έχουμε 4 εκδοχές και μία αλήθεια που ψάχνει να βρει τον μπούσουλα που έχει χαθεί. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός τόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναμαχεί τον
0: Περσικό. Θεμιστοκλέους.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τον Περσικό στόλο στη Σαλαμίνα. Ο Ξέρξης παρακολουθεί την καταστροφή από το όρο σε Γάλλιο. Και εδώ να πούμε και να τονίσουμε κάτι, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος είχε πάει να δει την νίκη του. Τελικά είδε την ήττα του. Πράγμα που μας διδάσκει ότι όταν έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση, καλό είναι να μην κάθεσαι πάντα στην πρώτη σειρά. Και πάμε στο 2000. Ο Κώστας ο Κεντέρης κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. 20:09 τα δευτερόλεπτα. Δηλαδή σε χρόνο που εμείς δεν προλαβαίνουμε ούτε να αποφασίσουμε αν θα σηκώσουμε από τον καναπέ. Εκείνος έχει ήδη πάρει χρυσό. Σήμερα έχουμε και γενέθλια. Το 551 γεννιέται ο Κονφούκιος. Και σήμερα χρησιμοποιούμε τόσες φορές τη λέξη φιλοσοφία για τα πάντα. Κάπου εκεί θα έχουν αναστενάξει τα κόκαλα η ψυχή του ότι έχει απομείνει από τον καψερό. Και ακούγεται η φράση από το υπερπέραν.
0: Το καψερό δεν τη έβγαινε νορμάλ. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε.
1: Λοιπόν, και βγαίνει, έρχεται από το υπερπέραν η φράση. Μα δεν το είπα έτσι εγώ αυτό. Σαν σήμερα γεννιέται και ο Γιάννης ο Σκαρύμπας, ένας από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους των ελληνικών γραμμάτων. Γεννιέται όμως και ο Μαρτσέλο, ο Μαστρογιάννη, και εδώ η μέρα αποκτά λίγο ξαφνικά λίγο ιταλικό αέρα. Γιατί άλλο να σου λέει κάποιος καλημέρα και άλλο να σου λέει μπονζόρνο με το Μαστρογιάννη στο μυαλό.
0: Υπάρχει τραγούδι.
1: Για ποιο?
0: Με τον ποιον είπες, Κατσιαρύμπα είπες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το Γιάννη το Σκαρύμπα είπε.
0: Το Σκαρύμπα, ναι. Μάλιστα, νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι Μανώλης Λιδάκης και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι το τραγούδι Χαλκίδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μπορώ.
1: Γιατί μπορείς, είναι σίγουρο.
0: Σαφώς.
1: Αλλιώς άλλο σου έχω ζητήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εσύ πάλι. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Θα μου το βάλεις όμως.
0: Νομίζεις. Φύγαμε.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους από την πρωτεύουσα. Λοιπόν. Εγώ θα διαβάσω το μηνύμα, θα εσύ συνέχιζε, παιδί μου.
1: Σαν σήμερα το 1934 γεννιέται η Brigitte Bardot. Ενώ μάλιστα. Το 1968 γεννιέται η Naomi Watts. Yeah. Δηλαδή, σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, έχει αποφασίσει να μας θυμίσει ότι το σινεμά δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση. Και πάμε στα δύσκολα. Η αγαπημένη στήλη της κυρίας Γουρνά. Σαν σήμερα πεθαίνει.
0: Ευλόγησον.
1: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Λουί Παστέρ, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με την παστερίωση και το εμβόλιο κατά της λύσας. Τυχαίο σήμερα που είναι και η Παγκόσμια ημέρα. Δεν νομίζω. Αλλά αν τον είχαμε μπροστά μας, τον γνωστούσαμε. Πεθαίνει ο Ανδρέ Μπρετόν, ο ιδρυτής του σουρεαλισμού, ο οποίος αν ζούσε σήμερα πιθανότητα θα κοιτούσε την καθημερινότητα και θα μας έλεγε: ρε παιδιά, χαλαρώστε. Εγώ σουρεαλισμό έγραφα, δεν τον ζούσε 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά, σαν σήμερα έφυγαν ο Μάιλς Ντέιβις, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς της τζαζ και ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ελία Καζάν. Και κάπου εδώ, 28 Σεπτεμβρίου, μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ απλό. Μια μέρα δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν, άνθρωποι που έφυγαν, πράγματα που άλλαξαν την ιστορία, στιγμές που έμειναν και άλλες που ευτυχώς ξεχάστηκαν. Και μέσα σε όλα αυτά γιορτάζουν ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά τη λύση, κατά πόσο είπαμε, μία συμβουλή. Αν κάποιο σα εκνευρίσει, τον δαγκώσετε.
0: Ναι, γιατί έχουμε και την πανσέλινο στον κρυό.
1: Πείτε ένα καφεδάκι μαζί
0: είναι
1: του.
0: Με ανάδρομη σελήνη ως ονούπο.
1: Είναι πιο πολιτισμένο.
0: Αφροδίτη, ξέρω εγώ κάποια.
1: Σε εμένα.
0: Δεν μπορώ.
1: Και κυρίως.
0: Το πας πολύ καλλιτεχνικά και δεν μπορώ.
1: Δεν χρειάζεται αντιληστικό. Τελείωσε, έβαλα τελεία.
0: Ευτυχώς. Εντάξει, δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε Άννα Βύση. Ραδιόφωνο είμαστε. Χαμούλης έγινε εν μέρη με τα ευτραπελά του σύμφωνα με τα social media. Αλλά πάρτε μια αναβίση από τα παλιά.

0: Εσύ.
1: Εσύ.
0: Και εσύ.
1: Και ας μην είσαι εδώ.
0: Ήμουν με την καλεσμένη μας, την οποία υποδέχομαι πρώτη φορά εδώ, με ενθουσιασμό. Χαίρομαι που θα κάνουμε μια πολύ ελεύθερη και όμορφη κουβέντα.
2: Στις φλέβες, στα κύτταρα μου είσαι, στον αέρα
0: που αναπνέω. Έλα ρε, κόψε κάτι.
1: Έτσι λέει η Αηδός.
0: Άμα το λέει η Αηδός.

0: Εσύ. Άσχετο.
1: Αντάξει, γιατί κάπου περίμενε να ακούσω και τη συνέχεια του.
0: Τι ήθελες να σου πω για τη Χριστίδου?
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου, πλάκα πλάκα.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να σου πω και για την Ψυχίδου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα.
1: Θα μπορούσα να μου πεις για την Ψυχίδου, αλλά δεν είναι Σύση.
0: Ναι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι.
1: Εκεί κόλλησα.
0: Ναι. Πήρα ρε παιδί μου το.
1: Το πήγες.
0: Το πήγα εκεί που ήθελα.
1: Φέρτο τώρα πίσω. Λοιπόν, πού θα πάμε απόψε? Αθηναϊκά θα σε πάω απόψε.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαντάζομαι επαρχιακά δεν παίζει.
1: Επαρχιακά δεν παίζει, όχι.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι μας ακούτε από την πρωτεύουσα,
1: κάντε πραγματάκια, γιατί υπάρχει επιλογή, ας πούμε. Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: καταρχάς...
0: γιατί φαντάζομαι ότι για αυτές τις εκδηλώσεις δεν θα υπάρξουν λεωφορεία από την Καλαμάτα όπως υπήρξαν για τη Βύση. Μπιχτή νούμερο 2 ήταν αυτή.
1: Σήμερα είναι η μέρα της.
0: Λοιπόν, ναι, φορέστε τη βέρα της. Έτσι λέει το άσμα.
1: Αντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα μου. Έβγαλα τη βέρα μου, λέει.
1: Α, εντάξει.
0: Τι φόρεσα. Ψέματα θα πω.
1: Πολύ με έχεις μπερδέψει τώρα. Φόρα, βγάλε, κάνε, ράνε, άσε με. Λοιπόν, κορυφαία φεστιβάλ γαστρονομικά και φεστιβάλ. Λοιπόν,
0: γενικώς.
1: Athens Coffee Festival 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Αύριο είναι και η τελευταία του
0: καφέ,
1: μέρα.
0: Δηλαδή.
1: Καφές. Μεγάλο φεστιβάλ καφέ στον Γκάζι. Αν είστε λάτρης του καφέ.
0: Αν δεν είναι μεγάλο, μην καλέσετε τη Μαλούση, γιατί το πίνει με... σε μέγεθος βαρελιού. Δεν ξέρει τι θα πει κουπίτσα. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι πολύ μακριές οι μέρες μου. Έχω πολλές
0: σήμερα ο παραδόξης έχει έρθει με νορμάλ.
1: Με νορμάλ.
0: Δεν μπορούσε να κουβαλήσει το βαρέλι.
1: Όχι,
0: γι' αυτό
1: όχι,
0: ήρθε
1: μπορούσε,
0: με τα πόδια.
1: Μπορούσε. Αλλά είναι ντεκαφεϊνέ.
0: Άρχισαμε τα ντεκαφεϊνέ.
1: Ναι, γιατί λίγο.
0: Σκοπεύεις να κοιμηθείς νωρίς το βράδυ.
1: Δεν έχω σκοπό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά επειδή θέλω να πιω τον καλό πιο μετά, καταλαβες. Έτσι. Λοιπόν. Αν είστε λοιπόν λάτρεις του καφέ όπως και εγώ, είναι η τελευταία ευκαιρία να δοκιμάσετε specialty χαρμάνια και κορυφαία brands, να παρακολουθήσετε σεμινάρια και να απολαύσετε DJ sets live σε έναν από τους πιο ζωντανούς χώρους της πόλης. Υπάρχουν επίσης και ημέρες βραβευμένης γαστρονομίας. Αν θέλεις μια ξεχωριστή γαστρονομική έξοδο αυτή την περίοδο, τρέχουν ειδικά μενού σε μερικά από τα κορυφαία και βραβευμένα εστιατόρια της Αθήνας σε προνομιακές τιμές. Πολλά από αυτά δε προσφέρουν και μια πιο παρείστικη εμπειρία με πιάτα στη μέση και εξαιρετικό κρασί. Όσον αφορά το θέατρο και τον πολιτισμό, κάτω από τα αστέρια. Είχε ένα πολύ ωραίο φεγγάρι εχθές. Το πρόσεξες το φεγγάρι?
0: Αφού σου είπα και πού είναι. Είναι στον κρυό.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ναι.
1: Πέρσες του Εσχύλου στο θέατρο Βράχων, μια εξαιρετική ευκαιρία για βραδινή έξοδο σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά ανοιχτά θέατρα της Αττικής. Η εμβληματική τραγωδία παρουσιάζεται σήμερα, Δευτέρα 28, προσφέροντας μια δυνατή πολιτιστική εμπειρία. Θεατρικές πρεμιέρες στην πόλη ξεκινούν επίσης ή συνεχίζονται εγχώριες παραγωγές σε κλειστές σκηνές, όπως η παράσταση Ο Αρχιτέκτον, ιδιαίτερη στο θέατρο 104 Black Box στο Γκάζι και τα Ζώα στο θέατρο Αλκμίνη.
0: Τώρα,
1: χαλαρό σινεμά, το έχω να σου πω, θέλω να σου πω.
0: Σινεμά μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, κινηματογραφικές πρεμιέρες, έχει βγει η νέα κυκλοφορία πνευματώδης μεταφορά του Λογική και Ευαισθησία. Εγώ αγαπώ το Λογική και Ευαισθησία με την Έμα Τόμσον και το Hugh Grant.
0: Okay.
1: Αλλά τώρα θα το δω και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έτσι να έχω άποψη. Και το εντυπωσιακό Avengers Endgame Encore. Για τους λάτρους της...
0: Για ξάπεσαι αυτό. Ρίξα λιμιά.
1: Endgame Encore. Για τους λάτρους της δράσης.
0: Okay.
1: Λοιπόν, απογευματινή βόλτα για φθινοπορεινό φεγγάρι με την πρόσφατη Πανσελήνο του Σεπτεμβρίου, το φεγγάρι της Συγκομιδής, το λεγόμενο...
0: Το φεγγάρι πάνω θεμού. Άσχετο.
1: Μια βόλτα στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου ή στο λόφο
0: εκεί
1: του...
0: Εκεί θα σε πάω.
1: Φιλοπάπου.
0: Εκεί.
1: Θα σας χαρίσει μια υπέροχη θέα της φωτισμένης Ακρόπολης και αν έχετε και καλή παρεούλα, τα μάμα.
0: Εντάξει. Και αν δεν είστε στην πρωτεύουσα, πήγαινε μια πολύ ωραία βόλτα στην Καλαμάτα.
1: Καλέ, ναι.
0: Μπορεί να μην έχουμε φιλοπάπου, έχουμε όμως το κάστρο μας.
1: Έχουμε κάστρο, αλλά έχουμε και ωραία παραλία.
0: Έχουμε και. Ναι, μπορείτε να πάτε και στη Μαρίνα.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να πάτε.
1: Για πες που αλλού.
0: Εδώ σε καμία. Μπορείτε να πάρτε στο πάρκο σιδηροδρόμων.
1: Τι να κάνουμε στο πάρκο σιδηροδρόμων?
0: Να δείτε τα βαγόνια.
1: Τις πάπιες μπορούμε, επιτρέπετε.
0: Μπορείτε, γιατί δεν μπορείτε.
1: Α. Ναι, το χαζί.
0: Λοιπόν, εντάξει. Αφιερωμένο στον Τάσο Περόγλου που είχε γενέθλια. Στο παλικάρι του NG, ναι, με ναι. Πολύ πολύ αγάπη. Τασούλη, πολύχρονος αγόρι μου, όλα τα καλά. Για τον Τάσο είναι. Μην πεταχτείς.
1: Όχι, όχι, όχι. Για τον Τάσο ήταν το τραγούδι. Αλλά εγώ μπορώ να χορέψω που μου αρέσει αυτό το τραγούδι πολύ.
0: Εξαρτάται πώς θα το χορέψεις.
1: Ευτυχώς που είσαι μακριά μου.

0: Ωραία.
1: Πες μου το, ναι.
0: Σιγά, καλέ. Σιγά.
1: Όχι, πες μου το, μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν θα σου το πω.
1: Μ' αρέσει να τα ακούνε το λες.
0: Έλεγε το εσύ να τα ακούνε.
1: Ποιος?
0: Όποιος θέλει. Α. Εγώ δεν λέω ναι. Όχι, έχω μάθει να λέω όχι.
1: Δεν λέμε στο ραδιόφωνο.
0: Δεν λέμε ποτέ ναι.
1: Για να αρχίζουν τα ναι να πέφτουν.
0: Πανώτα.
1: Για κάνε εσύ ένα να δούμε. Κάντωση.
0: Ποιο?
1: Βάλε ένα ναι. Πες μου το ναι.
0: Μα δεν μου άρεσε ούτε το επέλεξα. Εσύ το επέλεξες, εσένα σου άρεσε. Άρα εσύ θα πεις το ναι.
1: Εντάξει,
0: εγώ είμαι και λίγο αντιδραστικό στοιχείο. Λέω μονίμως όχι.
1: Ας αφού το ξέρεις. Είσαι αντιδραστικό στοιχείο η Νίτσα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ρε εσύ είμαι... Νίτσα αλήθεια τώρα.
0: Ξέρω εγώ, εσύ θα μου πεις.
1: Λέω.
0: Τι?
1: Υπονοώ.
0: Τι υπονοείς?
1: Αυτονόητο.
0: Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχω πολλά να σου πω.
0: Για πες, ένα εξτραδάκι.
1: Ένα εξτραδάκι θα σε πάω, γιατί βλέπω.
0: Φύγουμε για διαφημίσεις, για
1: φύγαμε,
0: να υποδεχθούμε.
1: Φύγαμε,
0: φύγαμε. Την εξαιρετική καλεσμένη.
1: Φύγαμε,
0: μας.
1: Πάω στο κορίτσι να το
0: υποδεχθώ. Πάμε, έλα, πάμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου, Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
15: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
17: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
18: Έχουμε αλφα παντού.
17: Δηλαδή
18: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Εδώ είμαστε δεύτερο μέρος.
1: Ναι, αμέ, δεύτερο μέρος.
0: Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Με την Ιωάννα Γουρνά.
0: Και την Ιωάννα Μαλιούση. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8 και φυσικά στο ngradio.gr για να μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από το web radio. Και φυσικά πήραμε απάντηση από τον Τάσο Περόγλου, ο οποίος μας ευχαριστεί πάρα πολύ για την αφιέρωση για τα γενέθλιά του και μας λέει πως μας ακούει εκεί στο NG Radio και περνάνε πολύ όμορφα.
1: Μετά θα σου πω και πόσα μηνύματα έχουμε, αλλά τώρα θέλω να υποδεχθώ.
0: Να υποδεχθείς.
1: Εντάξει, γιατί δεν είμαι μόνη μου.
0: Όχι.
1: Και έχω ωραία παρέα και να πω δύο κουβέντες για το κορίτσι μου εδώ, αυτό που έχω απέναντι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή τους κοιτάζουν όσα έχουν χτίσει και λένε ωραία όλα αυτά, αλλά μήπως ήρθε η ώρα για κάτι άλλο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μένουν στη σκέψη. Παίρνουν τη βαλίτσα τους, αφήνουν πίσω μια ολόκληρη επαγγελματική ζωή, αλλάζουν πόλη, αλλάζουν ρυθμό, αλλάζουν καθημερινότητα και αποφασίζουν να ξαναζεστηθούν πρώτα στον εαυτό τους και μετά στους υπόλοιπους. Η σημερινή μας καλεσμένη έχει περάσει περισσότερα από 18 χρόνια μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Έχει ζήσει την τηλεόραση από μέσα, έχει κάνει ρεπορτάζ με το δικό της αυθόρμητο και καθόλου συμβατικό τρόπο και έγινε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν για το χιούμορ και την αμεσότητά τους. Για κάποια στιγμή είπε ως εδώ. Άφησε την Αθήνα και επέστρεψε στην Καλαμάτα. Μόνο που η επιστροφή δεν ήταν επιστροφή στο παρελθόν, ήταν μια καινούργια αρχή. Με μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία, με μια δική της επιχειρηματική δραστηριότητα και με ένα πολύ ιδιαίτερο project που παίρνει την ιστορία της πόλης και της δίνει ανθρώπινο πρόσωπο, ψάχνοντας τον lifestyle των ιστορικών προσώπων της Καλαμάτας, παρουσιάζει μέσα από αυτό κάποιες διαφορετικές διαδρομές. Γιατί τελικά μπορεί να φύγεις από την τηλεόραση, αλλά η περιέργεια για τους ανθρώπους, τις ιστορίες και όσα κρύβονται πίσω από την εικόνα δεν φεύγει ποτέ. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσουμε μόνο με τη δημοσιογράφο, θα μιλήσουμε με τη γυναίκα που αποφάσισε να αλλάξει σελίδα, να γυρίσει στην πόλη της και να ανακαλύψει ότι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της ζωής της ήταν αυτή που δεν είχε ακόμα γράψει. Φωτεινή Ψυχίδου, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο τετράγωνο.
0: Φωτεινή, πριν μιλήσεις, Φωτεινή, ξέρεις, έχω ένα μαστίγιο που λέει αν δεν τα πεις τόσο γρήγορα θα σε μαστιγώσω.
1: Είχα πολλά και ενδιαφέροντα και επειδή δεν θέλω να κουράζω, ρε παιδί μου, και την καλεσμένη μου.
2: Έχω πραγματικά σοκ, δεν με έχουν προλογίσει ποτέ με αυτό με το τόσο υπέροχο τρόπο, και ρε παιδί μου, όταν ξέρεις να γράφεις κείμενα, έτσι, γιατί είναι κειμενογράφος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή.
2: Πραγματικά, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την τόσο θερμή και υπέροχη υποδοχή.
1: Είσαι πολύ γλυκιά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
2: Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πόσο δύσκολο είναι να πεις φεύγω όταν έχεις περάσει 18 χρόνια σε έναν χώρο που σε έχει κάνει γνωστή? Υπήρξε στιγμή που είπες τι πάω να κάνω τώρα, ρε παιδιά?
2: Εξαρτάται το χώρο.
0: Θα μπει και η Όλη να μας μιλήσει.
2: Ήρθε η Όλη για να πάρει τα παιδιά. Μέσα στην τσάντα.
1: Κορίτσο, κατάσταση εδώ, παιδιά, σήμερα.
2: Όταν είσαι μάνα και έχεις ένα παιδί 17 χρονών, το 17χρονο μονίμως ξεχνάει τα κλειδιά του σπιτιού. Το έχουν ζήσει πολύ.
1: Καλέ.
0: Όλοι μας.
1: Καλέ, όλοι μας.
0: Και το δικαιολογούμε φυσικά, γιατί οκ. Okay.
2: Οπότε για να επιστρέψω, κορίτσι, και να, δεν ήταν, εξαρτάται το χώρο για το πόσο δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση. Εξαρτάται το χώρο τον οποίο αφήνεις. Όταν είναι τηλεόραση, είναι πάρα πολύ εύκολο μετά από 18 χρόνια, ειδικά πάνω στο χώρο του lifestyle.
1: Θα τολμήσω να το ρωτήσω. Η τηλεόραση την άφησες? Σε αναζήτησε μετά?
2: Ναι, με αναζήτησε, η αλήθεια είναι.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο το λες έτσι. Είμαι σίγουρη ότι συνέβη.
2: Αλλά τώρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Δεν θέλουν τα παιδιά να φύγουν από την Καλαμάτα. Δηλαδή, κατεβαίνεις για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να δοκιμάσεις και το κάτι διαφορετικό. Όχι ότι γυρνάς και λες α, επιστρέφω. Όχι, δεν επιστρέφω, δεν έχω ακόμα ξεκουραστεί, δεν έχω ακόμα και δεν θέλω. Δηλαδή, χθες που ήμουν Αθήνα, δεν σου κρύβω, Ιωάννα, ότι ξαναμπήκα στην κίνηση, γιατί εγώ δεν ανεβαίνω Αθήνα. Φαντάσου ότι εδώ την πήρα την απόφαση.
1: Ήταν εχή καθολικό.
2: Ναι, κατέβηκα για Πάσχα, παραιτήθηκα και δεν ξανανέβηκα.
1: Να δώσουμε
3: γεια σου, μαμά. Ξέρεις κάτι, σε βλέπω και σε καμαρώνω. Έχεις ένα outfit, ρε φίλε, και δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Μπορεί να το δει.
1: Θα μπορέσει και θα τη βγάλουμε φωτογραφία μετά.
3: Εντάξει,
2: σας τρολάρει, κορίτσια, φορά το μισό τη γι' αυτό.
3: Ξέρεις κάτι, σου πάει πολύ καλύτερα από μένα.
2: Ευχαριστώ, αγάπη μου.
3: Καλά, μαμά, εγώ σ' αγαπώ, να ξέρεις πάρα πολύ.
1: Αγλικάκι μου.
3: Και είμαι πάντα δίπλα σου.
1: Αχ, παιδάκι μου.
3: Αχ, μ' ακούω τώρα, γεια.
2: Τι άτιμα είναι. Εντάξει. Θα ζητήσω.
1: Θα σε φέρουμε και σήμερα.
0: Είδες τι έκπληξη σου έκανα εγώ.
2: Δεν γίνονται αυτά.
0: Και όμως γίνονται. Στο κανάλι ένα όλα γίνονται, να ξέρεις. Έτσι.
1: Και γίνονται και είναι και όμορφα.
0: Μας επιτρέπεις να σε απολαμβάνουμε εμείς από αυτό το ραδιοθάλαμο?
2: Βεβαίως.
0: Οκ, οκ.
1: Μου έλεγες για την Αθήνα ότι δεν τη θέλεις πλέον,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Αυτό. Όταν φεύγεις, ναι, η κίνηση, παιδιά, και αναρωτήθηκα εχθές σε κάποια φάση περιμένοντας τα φανάρια. Λέω, ρε φίλε, τι έκανα 18 χρόνια. Mm. Αλήθεια, ήταν τόσο εξαντλητικό και φανταστείτε ότι ήταν Κυριακή. Και είναι όταν φεύγεις από το ίδρυμα, που λέω εγώ, ιδρυματοποιείς εκεί. Ναι, ναι, ναι. Και καθαρίζεις.
0: Ίδρυμα είναι η Αθήνα, γιατί ναι, έχασα ναι, εγώ αυτό, λίγο. Αυτό. Έχασα και, την κουβέντα
1: και,
0: εδώ
1: ναι,
0: με την
1: Ιωάννη. Για την Αθήνα.
2: Είναι ένα είδος ιδρυματοποίησης, το οποίο όταν ξεφύγεις και καθαρίζεις ο οργανισμός, σου φαίνεται πάρα πολύ επίπονο.
1: Και ξένο.
2: Και ξένο. Και λες, ρε παιδί μου, πόσο ψώνιο πρέπει να ήμουν για να το περνούσα αυτό, για να βλέπω τον εαυτό μου.
1: Άρα, λοιπόν,
2: στο γυαλί, δηλαδή, και για να πεις ότι είχα και την καριέρα, ας πούμε, όπου να πω ότι οκ, okay, ή τον μπάτζετ.
0: Φωτεινή, πάρα αυτά όμως, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι για ένα νέο άνθρωπο είναι ένα πολύ καλό σχολείο η Αθήνα. Γιατί σε βάζει στο τρυπάκι να συνειδητοποιήσεις, γιατί τουλάχιστον, ας μιλήσω για την εποχή μας, όλο το όνειρό μας ήταν να φύγουμε από την επαρχία.
2: Ναι.
0: Να φύγουμε, να πάμε στην Αθήνα, να πάμε στη Θεσσαλονίκη, να σπουδάσουμε, να ζήσουμε αυτή τη ζωή.
2: Με τη διαφορά ότι δεν είναι η ίδια Αθήνα
0: αυτό
2: και δεν είναι η ίδια επαρχία.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι υπήρξε στην εποχή μας αυτή η τάση. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Παιδιά, η Αθήνα έχει πολύ βλαχιά. Δεν ξέρω αν μας ακούνε από την Αθήνα.
0: Μας ακούνε.
1: Μας ακούνε.
0: Μας ακούνε, μας ακούνε. Μέσω του NG Radio μας ακούνε, αφού μας έστειλε και χαιρετίσματα. Αλλά καταλαβαίνουμε πώς το λες. Δεν εννοείς.
2: Πραγματικά η αποκέντρωση πλέον δεν έχει να κάνει μόνο με το εργασιακό. Έχει ο πολιτισμός, το επίπεδο του κόσμου. Μπορείς να το δεις και έξω από το... από τον τρόπο που φέρεται, από τον τρόπο που ντύνεται, άγεται, ζει την καθημερινότητά του, ο πολιτισμός, οι εκθέσεις, τα δέντρα. Δηλαδή, πλέον η Αθήνα έχει αλλάξει και η τηλεόραση. Δηλαδή, όταν μπήκα.
1: Όλα έχουν αλλάξει.
0: Εσύ δουλεύες δημοσιογράφος, λοιπόν.
2: Ναι, δημοσιογράφος. Και εγώ, μάλιστα, μπήκα την εποχή, παιδιά, που όταν έκανα πρακτική, ήμουνα με τη Ρούλα Κορομιλά. Πρόλαβα Ρούλα Κορομιλά στα πρωινά. Πρόλαβα αυτά τα budget με τα μοντέλα, με τις γυμναστικές, με τα... η τηλεόραση δεν είναι πια αυτό.
1: Καμία
2: το ραδιόφωνο
1: σχέση.
2: Δεν είναι πια αυτό. Δηλαδή, το πέρα... Και το επίπεδο και έχει λίγο πλατιάσει. Εν τω μεταξύ, ζούμε στη χώρα της στην εποχή της τεχνολογίας. Οπότε έχει access ο τηλεθεατής, ο ακροατής στην επιλογή. Οπότε διαλέγει το ποιοτικό, ενώ πριν δεν είχε access. Ενώ τώρα από την Καλαμάτα, από τον καναπέ του σπιτιού σου, μπορείς να επικοινωνήσεις και να χτίσεις ακροατήριο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί πριν δεν είχες την πρόσβαση, έπρεπε να πας στην Αθήνα για να έχεις την πρόσβαση. Πλέον δεν χρειάζεσαι αυτή την πρόσβαση και there you go. Γι' αυτό έχει γίνει και έχει ανοίξει η υπόλοιπη Ελλάδα. Φύγετε από την Αθήνα. Μας ακούτε και για τεγωρείο και πόλεις.
1: Λοιπόν, στην Καλαμάτα είσαι πλέον η Φωτεινή που γύρισε ή παραμένεις η δημοσιογράφος από την τηλεόραση?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν αποβάλλεται
1: το
2: δημοσιογραφικό ναι, κομμάτι ναι. Από την άποψη του ρεπορτάζ. Απλά μ' αρέσει η έρευνα.
1: Okay.
2: Οπότε για μένα η δημοσιογραφία έχει να κάνει. Μ' αρέσει η έρευνα του να ψάχνω και να ανακαλύπτω. Και άλλωστε έχει και πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον lifestyle μεταξύ μας. Και πολύ πιο ωραία budget η ιστορία. Δηλαδή από εκεί που κάνω γιατί να κάνω για τη Φουρέιρα.
1: Ναι.
2: Λέω τώρα, δανείζομαι ένα
1: παράδειγμα.
0: Τυχαίο.
2: Δανείζομαι ένα όνομα και να μην κάνω, ξέρω εγώ, για τη Μαρία Κάλλας. Δηλαδή είναι το ίδιο. Απλά αλλάζουν ο χρόνος. Δεν πρόκειται να δω τη Φουρέιρα με τον ίδιο τρόπο που δεν πρόκειται να δω ποτέ και τη Μαρία Κάλλας. Καταλάβατε τώρα τι σας λέω.
1: Στην Αθήνα. Είναι η ερώτηση τώρα
0: αυτό.
1: Απόλυτα.
2: Είναι λίγο...
1: Δηλαδή στην Αθήνα κυνηγούσε την είδηση, ας πούμε, ως δημοσιογράφος, ενώ στην Καλαμάτα τώρα και να κυνηγάει την ιστορία. Έτσι. Και θέλω να τη ρωτήσω. Ποιος έχει κουράσει περισσότερο?
2: Στην Αθήνα κυνηγάς την είδηση γιατί υπάρχει σκαλέτα.
0: Είναι κλισέ ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δουλέψεις.
2: Ναι, είναι...
0: Σου δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές και σου λέει αυτό. Και τρέχεις.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ναι, όμως Φωτεινή μου, εγώ εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο και θα πω ότι μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει στην Αθήνα, έχει έρθει σε επαφή με την τηλεόραση, με την κάμερα, με την εικόνα, είναι πιο απελευθερωμένη και έρχεται σε μια επαρχιακή πόλη και αρχίζει να μιλάει έξω από τα δόντια. Πώς την αντιμετωπίζει ο κόσμος? Και δεν είναι γραμμένη όπως βλέπεις και είναι δική μου
1: έτσι,
0: αυτή.
1: Έτσι, έτσι,
0: λοιπόν,
1: για πες.
0: Και πρέπει τώρα να προσαρμοστείς με τη φάση στην οποία βρίσκεται ο Καλαματιανός.
1: Έτσι.
0: Πες μου εσύ τώρα τι κάνεις εκεί, γιατί έχω παρακολουθήσει ότι δεν μπορείς να μην το πεις και αυτό που θέλεις. Δεν είσαι και από τους ανθρώπους ο οποίος... σε διαπρέπει η εγκράτεια στην άποψή σου. Όχι, θα την πεις και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Έτσι.
0: Έχω αδικό?
2: Όχι καθόλου. Έτσι. Αλλά κορίτσια, πιστέψτε με, στην Αθήνα αυτό ήταν ακόμα πιο ελεγχόμενο. Δηλαδή, εγώ με το ζωντανό, δηλαδή ξέρανε. Αυτή λίγο είναι η διαφορά. Επειδή εκεί έχεις να κάνεις με tycoon που είναι μέσα στις διαφημιστικές, που είναι μέσα στις μεγάλες παραγωγές. Οπότε βλέπουν τον ντεφό και το καλό ενός ανθρώπου. Οπότε εμένα δεν μου δώσανε ποτέ αέρα ζωντανό πάνω από ένα λεπτό. Δηλαδή ακόμα και ο δημοσιογράφος ήταν, ήμουν πάντα μαγνητοσκοπημένη στις συνεντεύξεις, στις στήλες μου. Θυμάμαι μου λέει ο ηχολήπτης, ας πούμε ο Σταματόπουλος, πολλά χρόνια στο πρωινό, μου λέει ψυχή, όταν ήσουν στον αέρα ήμασταν με τα χέρια στον ήχο.
0: Ναι, πότε θα κατεβάσουμε τη φέτα, έτσι?
2: Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Εγώ όμως δεν
2: αναφερόμουν
0: μόνο στη δουλειά.
2: Εννοώ ότι και ερχόμαστε εδώ στην Καλαμάτα για τον Καλαματιανό. Επειδή μιλήσαμε για... σας πληροφορώ ότι τα μυαλά στην Καλαμάτα είναι αλεξίπτωτα του κόσμου. Το πρόβλημα στην Καλαμάτα...
0: Τι θέλει να πει ο ποιητής?
1: Τι θέλει να μας πει ο
2: ποιητής? Επειδή μιλάμε για τον Καλαματιανό, στις απόψεις του, στο βάθος σκέψης του, στην ανοιχτωσιά του να αποδεχτεί κάτι και να... ο κόσμος, ως προς τον κόσμο. Το πρόβλημα στην Καλαμάτα έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανοχή στην κριτική. Εκεί έχει περισσότερο να κάνει και έχει
1: μου
2: να κάνει
1: γουρνίτσα μου
2: με ανασφάλεια.
0: Κάτι ξέρω.
2: Δηλαδή εδώ έχουν ένα θέμα. Επειδή έχουμε εγώ είχα συνηθίσει κιόλας, ας πούμε. Τώρα δανείζομαι lifestyle ονόματα, είμαι και σε μια ενημερωτικό μαγκαζίνο, αλλά έχουμε συνηθίσει να κρίνουμε την καινούριο και να τις κατεβάζουμε και μετά να κατεβαίνουμε στο Venetix, δανείζομαι πάλι γιατί ήταν το κυλικείο αυτό, και να βλέπεις την καινούριο και να τις μιλάς. Δηλαδή μέσα εδώ με το παραμικρό που θα πεις αυτόματα δημιουργείται ένας μηχανισμός με τον οποίο σαν να μην έχουν αντοχή ή να μην έχουν συνηθίσει.
0: Δεν είναι αυτό, απλά δεν ξέρουν ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι η αρνητική. Όταν θα συνειδητοποιήσουν ότι μέσα από την κριτική θα κάτσουν να ασχοληθούν περισσότεροι άνθρωποι μαζί τους, μπορεί και να αλλάξουν.
2: Μπορεί.
0: Γιατί καινούριο έφτασε εκεί που έφτασε, όχι φυσικά. Και δεν
1: τα καλά,
0: εγώ
1: τα λόγια.
2: Ξέρεις, είναι πιο όμως ανοιχτή. Δηλαδή, όταν κάποιον έχει συμφέρον εκεί, θα πάρει και ειδικά θα πάρει αυτόν που θα του φέρει, που θα του κάνει ταμείο, που θα φέρει, δηλαδή είναι επαγγελματίες. Εδώ λειτουργεί με έναν κύκλο, ο οποίος ο κύκλος πρέπει πάντα να είναι ίδιος. Αυτό είναι που με ενοχλεί.
0: Εδώ έχουμε μία άλλη τακτική. Δεν μπορώ να το πω. Καταλαβαίνεις.
1: Άστο σε παρακάτω.
0: Εδώ έχουμε μάθει όλοι να κάθονται γενικά προσοχή. Εάν κάποιος μας κριτικάρει για το οτιδήποτε,
2: είναι εχθρός.
0: Είναι εχθρός. Ναι, είναι εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.
2: Αλλά ο κόσμος, φίλε, είναι πολύ μπροστά. Πολύ υψηλό επίπεδο σε όλα.
1: Τι καλό, τι ωραίο που το λέει.
2: Δηλαδή κάνει συζητήσεις με τον κόσμο και βλέπεις ότι ξέρει τέχνη, ξέρει. Δηλαδή ο μέσος Καλαματιανός ξέρει επικαιρότητα, τέχνη, μπορεί να την υποστηρίξει, δηλαδή αθλείται, έχει το

0: Δουλειά της εποχής και την καθημερινότητα των ιστορικών προσωπικότητων.
1: Ευτυχώς, γιατί αν ασχολιώσουν με τη σημερινή, νομίζω θα είχαμε κλείσει σπίτια, Φωτεινή.
2: Φτιάξατε πραγματικά.
0: Θα είχε ένα ενδιαφέρον πάντως.
1: Θα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά μη σου βάζουμε ιδέες.
0: Ήταν λοιπόν μια παλιά αγάπη, ένας καινούριος έρωτας.
2: Ήταν πάντα ένα πάθος. Δηλαδή, ακόμα και όταν ήμουν στο Star, είχα κάνει το δικό μου γκρουπ, παιδιά, και τους μοίραζα φωτοτυπίες. Όταν τελειώναμε τη δουλειά και καθόμουν και τους έλεγα, γιατί ήθελα πάντα να κάνω μια εκπομπή με ιστορικό κουτσομπολιό. Και ουδέποτε κανείς μου έδωσε την ευκαιρία, μου λέγανε ψυχή δεν πουλάει αυτό. Όχι. Okay. Ξέχνα το.
0: Ενώ θα μπορούσε κανείς να είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Έτσι.
2: Και μου είχε μείνει αποθυμένο τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ και οι όλοι, δηλαδή δεν οπαθούμε, δεν έρχεται κανείς μαζί μου διακοπές. Γιατί ήμασταν λοιπόν στα μουσεία και από 7 ώρες. Δηλαδή,
1: δικιά μου είσαι εσύ όλοι.
2: Και
1: εγώ δεν θα πήγαινα.
2: Οπότε όλα αυτά που ήθελα να κάνω τώρα και τις ιστορίες που ήθελα να πω και με την ιστορία είναι ιστορικό κουτσομπολιό και μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι ο κόσμος αγαπάει την ιστορία μέσα από τους ανθρώπους της.
0: Λοιπόν, άκου τώρα άλλη ερώτηση. Αν μπορούσες να κάνεις ένα 2-ωρο lifestyle interview. Ναι. Έτσι, μία 2 ώρες συνέντευξη λοιπόν. Ναι, ρε, εσύ, ποια θα διαλέγεις?
2: Μπορούμε να ζωντανέψουμε και όλα εσύ πρέπει να είναι εν ζωή.
0: Όχι.
1: Κάνε ό,τι θες.
0: Όχι.
2: Έχουμε το μαγικό ραβδάκι της πόλης, έτσι.
0: Ή της περιοχής μας, ας πούμε.
2: Πάντζε χρούλα μπενάκι.
1: Μα σκούφανε. Εντελώς.
2: Είναι εκείνη η γυναίκα η οποία καλύπτει μια περίοδο και γενικά που γίνανε πολλές στην Καλαμάτα πράγματα, γνωρίζει τα πάντα, ήταν υπό τον έλεγχό της τα πάντα. Μιλάμε για μια απίστευτη προσωπικότητα,
0: η
2: μια
0: κυρία
2: απίστευτη δύναμη. Ήταν η εγγονή του Παναγιώτη Μπενάκη, του γνωστού, ο οποίος το όνομα Μπενάκη γνωρίζουμε από τη βγήκε από το... από το εδώ στην Καλαμάτα, όπως λέμε, Δημήτρης Δημητράκης, Γιώργος Γιωργάκης, Μπένος Μπενάκης, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Έπρεπε να γίνει καινούριο. Το έχουν κάνει, το έχει κάνει αυτό την αλλαγή που έγινε τότε. Τέλος πάντων, μιλάω και για τον Μπενάκη, την οικογένεια Μπενάκη, την οικογένεια Κυριακού, όλα την οικογένεια Τζάνε, την οικογένεια Κορφιωτάκη και όλες που το πάνω στο οικόπεδό της, το μόνο ρεπό. Είναι χτισμένο το παλάτι, μιλάμε για οικογένειες βυζαντινές, μιλάμε για οικογένειες που έχουν χαράξει τεράστια πορεία και στην ιστορία και συνεχίζουν να υπάρχουν και να κυριαρχούν και εκτός βέβαια Καλαμάτας, και είναι ας πούμε το lifestyle της πόλης που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και μόνο που σ' άκουσα λίγο, 51. Το γνωρίζω, και μόνο που την άκουσα πάντως είναι πολύ θελκτικό.
1: Θέλω μία ερώτηση που μου έχει κάνει.
0: Εγώ θα κάνω μία, θα σου δώσω μετά το χρόνο να κάνεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, εάν η Φωτεινή του παρελθόντος συναντούσε τη Φωτεινή του σήμερα.
2: Όχαμα.
0: Για έναν καφέ.
2: Όλαλα.
0: Τι θα της έλεγε?
2: Πρόσεχε τους άντρες. Για αρχή.
0: Και αν τώρα ήταν η σημερινή Φωτεινή, στη Φωτεινή που ξεκίνησε για τη δημοσιογραφία πριν από κάποια χρόνια και δεν ήξερε που θα την οδηγήσει η ζωή, τι θα της έλεγε, τι συμβουλή θα της έδινε?
1: Δεύτερη ερώτηση, ενώ είπε θα κάνει.
0: Όχι,
1: μόνο μία.
0: Όχι, ήταν πήγαινε συμβουλικά.
1: Αυτά είναι άλλη.
2: Είναι κάτι που χαίρομαι γιατί το κατάφερα, γιατί ξέρετε είναι, πώς λέει ο Παΐσιος, τα γκαλάκια μερικά πράγματα. Θα της έλεγα τώρα ότι σε ευχαριστώ που δεν έχασες τον εαυτό σου. Γιατί είχα, μπορώ να πω ότι και γι' αυτό είμαι περήφανη κι ας ακόμα προσπαθώ να βρω
0: τα πατήματά
2: έτσι. Μου, δηλαδή, γιατί η οικογένειά μου έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να έχω την ελευθερία της επιλογής, και αν δεν είχα τη στήριξη των γονιών μου δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά που κάνω και που θέλω να κάνω, αλλά είχα την ευκαιρία και να προχωρήσω λίγο ρυθμίζοντας το χαρακτήρα μου και να, αν θέλετε, να συμβιβαστώ με ορισμένα πράγματα τα οποία...
0: Να αξιολογήσεις τις ανάγκες σου και το καθεξής.
2: Εκεί δεν το έκανα και θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για αυτό κυρίως και μέσα
0: πολύ
2: δημόσια
0: δημικό.
2: Και τώρα που
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.

0: Γιατί η αλήθεια είναι πως είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όσοι έχουμε τη στήριξη της οικογένειας σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα, ακριβώς, δεν γίνεται και χωρίς, νομίζω. Είναι τα μισθολόγια, δηλαδή στην Αθήνα όλοι οι φίλοι μου, παιδιά που δουλεύουν στη Λάρνακα, μένουν γονείς τους.
2: Άσχετα από την οικονομική στήριξη που μπορεί να προσφέρουν οι γονείς, η παρουσία τους.
0: Αν η ζωή σου, λέει εδώ το ερωτηματολόγιο, αυτή τη στιγμή ήταν ρεπορτάζ, ποιος θα ήταν ο τίτλος?
1: Τι λες τώρα.
2: Τι είπες εσύ, γουρνίτσα?
1: Όλα στο κόκκινο. Αλλά μ' αρέσει. Αλλά είμαι Ολυμπιακός όμως.
2: Πέσε τι σακάκι φοράω. Κόκκινο. Έτσι πάει. Όλα στο κόκκινο.
1: Όλα στο κόκκινο.
2: Όλα στο τέλειο. Κόκκινο. Να. Θα κάνεις άλλη?
0: Όχι, θα αφήσω σε σένα την τελευταία.
2: Mm-hmm. Και επειδή κάθε καλή ιστορία αφήνει τον αναγνώστη με την απορία. Και μετά τι? Τι έρχεται για τη Φωτεινή?
1: Έλατε, παιδιά, προσπαθώ πραγματικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το TFU, αυτό το project που κάνω. Ναι. Και η δεύτερη διαδρομή που έχει να κάνει με το paranormal, όπου εκεί τους λες για πυραμίδες, τη Δημιοβίτισσα, όλα τα θαύματα που έχουν γίνει και όλα τα περίεργα. Και βλέπεις ότι αυτά δεν τα θέλουν, τα θέλει ο τουρίστας, δηλαδή ακόμα και που... Στο paranormal που τους περνάω έξω από το νεκροταφείο, παιδιά, και τους εξηγώ τον τρόπο με τον οποίο κάνουν οι Έλληνες την ταφή. Το λάδι, παθαίνουν, δηλαδή τρελαίνονται με το συμβολισμό. Με, το
0: με την ιεροτελεστία.
1: Ναι, ναι, το βλέπουν το καντήλι, τους λέω ότι είναι το καντήλι, ότι κρατάει για μέχρι το όσμιο να σου λιώσει το σώμα. Αυτά τα κομμάτια. Τα οποία είναι λεπτομέρειες, αυτό που λέω, dusty files, τα σκονισμένα κομμάτια. Και τους βλέπεις πώς. Δηλαδή, καλά, προπαγάνδα φούλη για καλαμάτα. Φεύγουν, όλοι θα βαφτιστούν χριστιανοί ορθόδοξοι.
0: Αυτό ήθελα να σου αρέσει το ritual. Ότι μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα χριστιανοί ορθόδοξοι.
1: Όχι, όσο πει το πλειστόν, δηλαδή το 90% είναι ξένοι. Είναι τουρισμός. Είναι τουρισμός.
2: Υπέροχο. Υπέροχο. Εγώ τελείωσα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ούτε κι εγώ, άλλωστε έχει περάσει και η ώρα και περιμένει και η Ιόλη. Έτσι, μην ξεχνάμε την Ιόλη εδώ.
2: Δεν την
0: η οποία
2: ξεχάσει.
0: Μου κάνει εξαιρετική παρέα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Α, όλα και όλα.
2: Μπράβο τα κορίτσια μας από το Αποκία, Παρτιμάν.
1: Δεν έχω λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την και πρόσκληση, και την τιμητική πρόσκληση. Να πω ότι έχω μείνει άναυδη με το επίπεδο της εκπομπής. Όχι, θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, αν με ακούει η Αθήνα, γνωρίζετε ότι έχετε τις δουλίτσες σας, γιατί τα κορίτσια δεν είναι πάνω.
2: Άκου να δεις.
1: Είστε δασκάλες, είστε υπέροχες, έχετε ένα φοβερό δέσιμο και μια φοβερή χημεία και ελπίζω να συνεχίσετε να κάνετε τόσο υπέροχα αυτό που τώρα κάνετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά, καλή σας ημέρα, keep up the good work.
2: Να είσαι καλά, αγάπη μου, να είσαι καλά, κορίτσι μου.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθενης, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθενης, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694 46 33 030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να χαιρετήσουμε την καλεσμένη μας. Ήταν στο πρόγραμμα και η απαραίτητη selfie. You know. Και είμαστε εδώ στο τρίτο ημίωρο, Ιωάννα στο τετράγωνο.
1: Βέβαια.
0: Κλασικά κανάλι Ένα Καλαμάτας, κλασικά ngradio.gr.
1: Κλασικά Ιωάννα Μαλούσου και Ιωάννα Γουρνά.
0: Ακριβώς, πολύ στο κλασικό το ρίξαμε.
1: Και εμείς κλασικά είμαστε... τα ζώδια τα οποία έχουν τη δική τους
0: και
1: λογική.
0: Και εμείς όχι τίποτα άλλο, είμαστε πολύ ανατρεπτικά άτομα έτσι.
1: Είμαστε.
0: Δεν είμαστε και του πολύ...
1: Ήρθε και η Φωτεινή μας, η οποία δεν τη λες ας πούμε και μη ανατρεπτική, οπότε...
0: Δεν τη λες κλασική.
1: Ναι, όχι.
0: Με τίποτα.
1: Ήρθε και μας έτσι, μας ζωντάνεψε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, έχω τα ζώδια της εβδομάδας, αλλά θέλω να δείξετε προσοχή, να δώσετε προσοχή μεγάλη.
0: Ποιοι?
1: Όλοι.
0: Α.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό.
0: Μάλιστα.
1: Που η εβδομάδα του λέει κάνει υπομονή και εσύ και εκείνος θα απαντήσει.
0: Εγώ θα λέω τα τραγούδια που ταιριάζουν.
1: Εσύ κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Ναι. Λοιπόν, η εβδομάδα του λέει κάνει υπομονή και εκείνος θα απαντήσει δεν έχω. Ξεκινάμε πολύ όμορφα, έτσι.
0: Πάρα πολύ όμορφα.
1: Λοιπόν, έχει ενέργεια, διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες και κυρίως την αίσθηση ότι πρέπει να γίνουν όλα τώρα. Mm. Στη δουλειά μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος που περίμενα, αλλά στις σχέσεις πρέπει να προσέχει τις κουβέντες που ξεκινούν από το δεν θέλω να τσακωθώ, αλλά.
0: Έτσι.
1: Στα ερωτικά,
0: το νου σου.
1: Στα ερωτικά η Αφροδίτη που γυρίζει ανάδρομη.
0: Ανάδρομη, σας το παγώ. Κάποια από όλες είναι ανάδρομη.
1: Βοηθάει η Αφροδίτη η ανάδρομη.
0: Όχι.
1: Γιατί τώρα έκανε αυτό. Φέρνει παλιές ιστορίες για επανεξέταση. Όσοι έχουν πρόβλημά τους. Και όχι το είδα το story του, που δεν θεωρείται επανασύνδεση. Λοιπόν, το σχόλιο που πρέπει να γίνει για αυτή την εβδομάδα για τον κρυό είναι ότι δεν χρειάζεται συμβουλές. Χρειάζεται τηλεχειριστήριο που να λέει mute. Δηλαδή,
0: πέσε σε χειμερή ανάρκη.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, Ταύρος.
0: Θα βρω τραγούδι.
1: Κορίτσι μου, αγάπη μου μεγάλη. Λοιπόν, Ταύρε, κάποιος θέλει να μιλήσει για τη σχέση σας. Εσύ θέλεις να μιλήσεις για το φαγητό.
0: Ωραία.
1: Η εβδομάδα σε βάζει να επανεξετάσεις σχέσεις, συνεργασίες και οικονομικά. Τη δικιά μας μην επανεξετάσεις μονάχα, θα σε τσακίσω. Μπορεί να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα έχεις υπολογίσει. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Ιωάννα. Όχι βιαστικές κινήσεις. Ειδικά σε χρήματα και αισθηματικά. Ιωάννα. Απόψε δεν μπορώ να είμαι κοντά σου. Αλλά αύριο που θα μπορώ, θα είμαι όλη την ημέρα. Λοιπόν, στα ερωτικά, παλιές ιστορίες μπορούν να επιστρέψουν.
0: Κακό του κεφαλιού τους.
1: Φτούκακα. Όχι απαραίτητα για να ξαναζήσετε τον έρωτα. Μερικές φορές επιστρέφει κάποιος απλώς για να σου θυμίσει γιατί χωρίσατε.
0: Πολύ σωστό.
1: Αυτό.
0: To the point.
1: Το σχόλιο. Ταύρε, το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν αφήνεις το παρελθόν. Είναι ότι το κρατάς σε τάπερ για να μην.
0: Μ' αρέσει. Έχω επιλέξει το καλύτερο ζώδιο. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν με το
1: φαΐ.
0: Ναι, γιατί και ο έρωτας από το στομάχι περνάει.
1: Μπορεί να περνάει και από εκεί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: αποδεδειγμένα.
1: Το αποδεδειγμένα.
0: Οι περισσότεροι οι οποίοι θέλουν έτσι να θερμάνουν τις σχέσεις τους.
1: Τι κάνουν?
0: Πάνε πρώτο ραντεβού για φαγητό.
1: Α. Εντάξει, λοιπόν,
0: δίδυμη.
1: Να το κρατήσουμε σαν συμβούλη. Λοιπόν, εσύ μιλάς.
0: Δίδυμη.
1: Ναι, εγώ. Λοιπόν, εσύ μιλάς, οι άλλοι ακούν.
0: Αλίμονο. Δεν έχουν και περιθώριο να μιλήσουν.
1: Μετά εύχονται να μην είχαν ρωτήσει.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Η επικοινωνία είναι το μεγαλύτερο σου όπλο αυτή την εβδομάδα, αλλά μπορεί να γίνει και το μεγάλο σου πρόβλημα.
0: Mm.
1: Ο Ερμής στο Σκορπιό σε κάνει πιο διεισδυτικό, πιο παρατηρητικό. Δεν μου λείπει κάτι σε αυτό. Και πολύ λιγότερο αθώο στις κουβέντες.
0: Οχοχοχ.
1: Στη δουλειά μπορεί να καταλάβεις πράγματα που οι άλλοι δεν έχουν ακόμα αντιληφθεί. Στα ερωτικά όμως, μην ψάχνεις κρυφά νοήματα σε κάθε τελεία ενός μηνύματος.
0: Είπε η Ιωάννα.
1: Στην Ιωάννα. Δίδυμε, δεν χρειάζεται να απαντάς σε όλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τελευταία, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν λάθος και χωρίς τη βοήθειά σου.
0: Ακριβώς. Ας τον κόσμο να κάνει τα λάθη.
1: Θα τους αφήσω ελεύθερους.
0: Όπα!
1: Καρκίνος.
0: Κυρία φόνη μας.
1: Μαμά, ακούς?
0: Ακούει.
1: Μανούλα, εσύ θέλεις αγκαλιά. Και η εβδομάδα θα σου δώσω λογαριασμούς.
0: Κυρία Φόρν, περαστικά σας.
1: Έλα στο σπίτι μου και να μην τους παραλάβεις ποτέ. Οικονομικά, οικογένεια και συναισθηματικές εκκρεμότητες μπαίνουν στο τραπέζι. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να σε κάνει περισσότερο.
0: Ποιο Σαββατοκύριακο?
1: Αυτό που έρχεται.
0: Α.
1: Περισσότερο ευαίσθητο από το συνηθισμένο και να σε βάλει να σκεφτείς πράγματα που απέφευγες.
0: Ελάτε να τα σκεφτούμε μαζί, κυρία Φόρν, και εγώ το ίδιο έχω πάθει.
1: Με τη γουρνίτσα κάνω ό,τι θέλεις, μαμά. Στα ερωτικά μην απαιτήσεις απαντήσεις από ανθρώπους που δεν έχουν αποφασίσει ούτε τι θέλουν για βραδινό.
0: Άρα μην μιλήσεις με Ταύρο που πάντα ξέρει τι θέλει για βραδινό.
1: Καρκίν, είσαι το όνειρο της μάνας μου.
0: Το ξέρω.
1: Η οποία δύο μέρες πριν μπορεί να σου πει τι θα φάμε την Παρασκευή.
0: Εγώ είμαι
1: και
0: εδώ.
1: Και αν της πεις ρε μάνα, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Έλα μανούλα με τη γουρνίτσα να κάνεις παρέιτσα. Έτσι, τα κορίτσια μου και τα δύο. Καρκίνη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι συναισθηματικά διαθέσιμοι. Έτσι. Απλά κάποιοι είναι στις πλατφόρμες μόνο.
0: Έτσι. Ναι. Το νου σου.
1: Το νου σου, μανούλα.
0: Το νου σου, καρκίνε.
1: Λοιπόν, Λέων.
0: Όπα.
1: Εδώ.
0: Τι εδώ, αυτό εγώ δεν είμαι Λέων.
1: Αυτό που λέμε ένας αλλαλέων, ναι. Αυτή η φράση μου ήρθε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Άρης περνά στο ζωδιό σου και ξαφνικά θυμήθηκες ότι έχεις άποψη.
0: Ακόμη και για το ότι καφέ πίνουν οι άλλοι.
1: Ναι, αλλά εγώ τους λόγους που γνωρίζω.
0: Χωρίς να τους έχεις ρωτήσει.
1: Ναι. Τώρα εσένα.
0: Θα τους πάρεις τον καφέ χωρίς να ξέρεις που τον πίνουν.
1: Όχι.
0: Άμα είσαι Λέων, όλα τα μπορείς.
1: Εσύ που
0: επιλέγεις
1: είσαι...
0: και συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Εσύ που είσαι οροσκόπος Λέων και τα ξέρεις αυτά, να μας τα πεις, να μας τα μεταφράσεις.
0: Θα στα ζωγραφίσω.
1: Μίλα λίγο να πιω μια γουλιά.
0: Ναι, τι θέλεις να πω. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση.
1: Την ήπια.
0: Δράση.
1: Και έντονη διάθεση να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου. Μπράβο.
0: Πρόσεχες.
1: Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε διαφωνία να εξελιχθεί σε τελικό κυπέλο.
0: Γιατί θα... ωραίο είναι. Εξαρτάται το κύπελο.
1: Και εξαρτάται και το σκορ.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Στα επαγγελματικά μπορεί να διεκδικήσεις περισσότερα. Στα ερωτικά έχεις μαγνητισμό, αλλά και μία τάση να θέλεις να γίνεται το δικό σου.
0: Αλλή, μόνο Λέων είναι.
1: Λέων. Η Αφροδίτη όμως σου ζητά να ξαναδείς τι πραγματικά θέλεις από μία σχέση. Λέοντα, δεν είσαι πάντα πρωταγωνιστής. Μερικές φορές είσαι απλώς ο άνθρωπος που κρατάει την πόρτα ανοιχτή.
0: Και σου το λέει αυτό γιατί νιώθει ασφαλής εδώ που βρίσκεται. Γιατί απέναντί σου, αν τολμήσει να σου πει ότι δεν είσαι πάντα πρωταγωνιστής, θέλω να τη δω πώς θα τρέχει.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δεν μπορείς να πας ένα Λέοντα να το πεις αυτό, άστο.
1: Μα δεν έχω κανέναν Λέοντα αυτή τη στιγμή. Λέοντα. Έχω απέναντί μου οροσκόπο Λέοντα.
0: Ναι, όχι, καμία σχέση.
1: Καμία λες, ε?
0: Καμία.
1: Αφού έχεις πολλά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά δεν έχω αυτό. Δεν θέλω να είμαι πάντα πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι το αποδεικνύω καθημερινά.
1: Παρθένος.
0: Γιατί έλεγε η συζήτηση, όχι, θα επανέλθει.
1: Όχι, για να μην αργοπορώ πολύ με τα σχόλια.
0: Όχι, όχι.
1: Κόσμο και λαό που
0: εδώ μας έχει φτιάξει σήμερα ζωδιακό των τριών ωρών και ξαφνικά πα στο παρακάτω.
1: Έφτασα στα μισά όμως.
0: Θες να μου πεις ότι εγώ θέλω να είμαι πάντα ο πρωταγωνιστής.
1: Όχι, καρδούλα μου.
0: Όχι, λέει αλήθεια.
1: Όχι, καρδούλα.
0: Θα περάσω από το τζάμι.
1: Μα επειδή θα περάσει, λέω, όχι, καρδούλα μου.
0: Συνέχισε.
1: Αν δεν υπήρχε η απειλή, θα σου έλεγα εγώ τι θα έλεγα. Παρθένε, έχεις βάλει τη ζωή σου σε τάξη. Τώρα θα πρέπει να βάλεις σε τάξη και το μυαλό σου. Η εβδομάδα σε καλεί να ασχοληθείς με πράγματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, οικονομικές υποχρεώσεις, συναισθηματικές εκκρεμότητες και συζητήσεις που έχουν μείνει στη μέση επανέρχονται. Έλα, εδώ είμαστε. Με τις κόρνες. Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις κάθε λεπτομέρεια. Υπάρχουν πράγματα που απλώς συμβαίνουν. Σχόλιο, Παρθένε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δεχθείς ότι υπάρχει και η φράση «Τι νιώθω εγώ». Μπράβο του.
0: Έλα.
1: Πες τι θες. Πες μου το ναι, θα απαντήσω εγώ και οι υπόλοιποι δεν θα καταλαβαίνουν τι λέω. Άσε με, Ιωαννίτσα. Με διακόπτει, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ζυγός, χρόνια πολλά, ζυγιά, γιατί είναι και η εποχή του βεβαίως. Και καλή τύχη με την απόφαση που πρέπει να πάρεις. Είναι η περίοδός σου, μεν, αλλά η εβδομάδα σε βάζει να αντιμετωπίσεις ευθύνες και όρια. Το τέλος της εβδομάδας μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ότι όλοι κάτι ζητούν από εσένα. Στα ερωτικά, η Αφροδίτη, η κυβερνήτη σου, γυρίζει ανάδρομη και σε βάζει σε διαδικασία επανεξέταση σχέσεων, επιθυμιών, αξιών και ζυγέ. Αυτή την εβδομάδα θα πάρεις αποφάσεις. Μην ενθουσιάζεσαι, μία θα είναι. Μέχρι εκεί αντέχεις. Λοιπόν, Σκορπιός, ο Ερμής μπαίνει στο ζωδιό σου και ξαφνικά κανένα μυστικό δεν αισθάνεται ασφαλές. Η εβδομάδα σε κάνει παρατηρητικό, διαστητικό και αποφασιστικό. Βλέπεις πίσω από τις λέξεις και πιάνεις πράγματα που οι άλλοι προσπαθούν να κρύψουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Αφροδίτη γυρίζει ανάδρομη στο ζωδιό σου. Θέλω να ψάξεις και να μου βρεις τι σημαίνει ανάδρομη Αφροδίτη.
0: Okay.
1: Ψάξ' το. Λοιπόν, Σκορπιέ, δεν χρειάζεται να ψάξεις το κινητό κανενός. Το πρόσωπό του, όταν του κάνεις μια απλή ερώτηση, σου έχει ήδη πει τα πάντα. Και εγώ, όπως έχουμε πει, ότι ο Σκορπιός κατανοεί. Ο Σκορπιός παρατηρεί. Και το νου σας. Νοξότης. Θέλεις ελευθερία ή η εβδομάδα θέλει να κάνεις λογαριασμό. Επαγγελματικά και οικονομικά θέλουν περισσότερη προσοχή. Μπορεί να έχεις μεγάλες ιδέες, αλλά αυτή η εβδομάδα χρειάζεται περισσότερη οργάνωση. Στα ερωτικά, μην ενθουσιαστείς από μια επιστροφή από το παρελθόν. Τζις κακό. Δεν είναι κάθε comeback δεύτερη ευκαιρία. Μερικά από αυτά είναι επανάληψη επεισοδίου. Ναι. Το ξότι δεν χρειάζεσαι άλλον έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι θέλει. Έχεις ήδη εσύ αρκετές ιδέες. Εγώ καιρός, οροσκόπος, παρούσα. Η δουλειά σε θέλει, η ζωή σε θέλει. Εσύ θέλεις έναν καναπέ. Όχι, δεν θέλω καναπέ, είμαι πολύ ζωηρή. Επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και μπορεί να αισθανθείς ότι κουβαλάς περισσότερα από όσα σου αναλογούν. Βάλε όρια και μην προσπαθείς να αποδείξεις συνεχώς ότι μπορείς να τα κάνεις όλα. Μα μπορώ. Στα ερωτικά, πρόσεξε τις κουβέντες που γίνονται πάνω στα νεύρα. Δεν έχω νεύρα. Το δεν εννοούσα αυτό είναι πολύ δημοφιλές αφού έχει ήδη υποθεί. Εγώ και ρε, δεν θα καταρρεύσει ο κόσμος αν δεν δουλέψεις μία μέρα σαν να εξαρτάται από εσένα η οικονομία της χώρας. Σε αυτό, σωστό. Γιατί εγώ δουλεύω σήμερα από τις 5. Ωραίος. Ωραίος. Και υδροχός. Κάτι αλλάζει και συγχαίρεσαι. Η εβδομάδα φέρνει νέες ιδέες, ανατροπές και την ανάγκη να δεις διαφορετικά κάποιες καταστάσεις. Στα ερωτικά μπορεί να επανεξετάσεις τι πραγματικά σημαίνει για σένα σχέση και ελευθερία. Και η συμβουλή για την ημέρα, μάλλον για την εβδομάδα, είναι ότι δεν είσαι δύσκολος άνθρωπος. Απλά χρειάζεσαι μερικές φορές manual που κανείς δεν το έχει γράψει ακόμα. Και οι τελευταίοι χθείες νιώθουν πολλά, σκέφτονται περισσότερα και λένε τα μισά. Κλασικά. Η εβδομάδα τους κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητους στις συμπεριφορές των άλλων. Μπορεί να καταλάβουν ποιοι είναι πραγματικά δίπλα τους, ποιος απλώς περνάει από τη ζωή τους, όταν τον βολεύει και ούτω καθεξής. Τα ερωτικά η νοσταλγία μπορεί να χτυπήσει δυνατά. Προσέχετε να μην εξειδανικεύσετε κάτι ήδη. Το οποίο τους λείπει τέλος πάντων. Καυστικό σχόλιο. Η χθή δεν σου λείπει πάντα ο άνθρωπος. Μερικές φορές σου λείπει. Μισό λεπτό.
0: Απλώς η εκδοχή που του. Η εκδοχή του που έχει φτιάξει το κεφάλι σου.
1: Πολύ ωραία με συμπλήρωση.
0: Η ανάδρομη Αφροδίτη στην αστρολογία.
1: Για μίλησε.
0: Είναι μια περίοδος που φαινομενικά ο πλανήτης του έρωτα, της ομορφιάς και των αξιών, κινείται προς τα πίσω, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα από το παρελθόν. Τι επηρεάζει? Αισθηματικές σχέσεις. Φέρνει δοκιμασίες στις σχέσεις, αμφιβολίες ή επανεμφάνιση πρώην συντρόφων.
1: Μιέζε.
0: Οικονομικά. Απαιτεί προσοχή σε αγορές, επενδύσεις ή περιουσιακά ζητήματα. Αυτογνωσία. Σας καλεί να αναθεωρήσετε τι πραγματικά αξίζετε και τι θέλετε στη σχέση σας.
1: Σχέση σας.
0: Σχέση σας. Σχέση σας.
1: Μ' άρεσε ο τονισμός με το σου.
0: Τραγούδι. Ησυχία. Άπαντες. Έρχεται ο Τζόνι.
1: Ποιο Τζόνι?
0: Ο περιπατητής.

0: Την πήγε τη βόλτα του. Ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης την πήγε τη βόλτα.
0: Λοιπόν, ένα κομμάτι φυσικά το οποίο είναι Δημήτρης Μητροπάνος. Αρχική εκτέλεση. Mm-hmm. Εδώ Τζόνι Πλούταρχος.
1: Έτσι.
0: Έλα, περιπατητή λέγε.
1: Λοιπόν, μηνύματα από τον Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, άλλος Γιάννης από τη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, διάβαζε και τα μηνύματα.
1: Α, ναι, μισό. Η Αγγελική από τα Χανιά, χαιρετίσματα από Λονδίνο, λέει. Ιωάννα, σε αγαπάμε.
0: Από τα Χανιά, Λονδίνο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Okay.
1: Αγγελική Σάμος, Ιωάννα Γουρνά, μπράβο για το κέφι και τη ζωντάνια σου.
0: Τσακ.
1: Λοιπόν, Μαρία από το Τόκιο, τέλεια η αναμετάδοση από κανάλι 94 και 8, μπράβο NG Radio. Λοιπόν, Σάκης Αθήνα, η Ιωάννα Μαλούς είναι μοναδική, την ακούμε καθημερινά.
0: Ας προσέχατε. Και εγώ με την επιλογή μου.
1: Σας ευχαριστώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αχ, Παναγιά.
1: Γενικώς και οι δύο σας ευχαριστούμε. Αφήστε την αυτή να λέει. Λοιπόν, Ελένη Λάρισα από Καβάλα λέει καλησπέρα. Γεια σας. Σοφία Γλυφάδα, κριτική ακροατές. Καλημέρα, Ιωάννα. Ωραία. Φώτης Βερολίνο, βάλτε λίγο Νίκο Οικονομόπουλου, σας παρακαλώ.
0: Έλα ρε, στην Νικόλ. Ποιο ζήτησε Νίκο Οικονομόπουλου?
1: Ο Φώτης.
0: Έλα ρε, Φώτη.
1: Από το Βερολίνο.
0: Έλα ρε, Φώτη, από το Βερολίνο.
1: Λοιπόν, Ρένα από το Λος Άντζελες. Η Ιωάννα, σε ευχαριστούμε. Πολύ ωραία είδηση αυτή. Κάποια είδηση είπε εσύ, δεν ξέρω ποια ήταν. Σπύρος από την Κρήτη, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Αυτά προς το παρόν.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο μέλλον. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους. Έιπον, όπως λέει και η κυρία Μαλούση.
1: Τα κατάφερα. Από το απόν έγινε έιπον. Γιατί μπορούμε.
0: Αφιερωμένο λοιπόν, παιδιά, σε όλους εσάς. Με πολύ πολύ αγάπη.

0: καίγομαι. Apple. Σε remix.
1: Να μην σου πω, επειδή με έχει πιάσει μία δράση, μία τάση απόδρασης για 6 προορισμούς ευρωπαϊκούς.
0: Κάτι έχει στο μυαλό σου πονηρό εσύ.
1: Γιατί θα πρέπει να είναι πονηρό?
0: Γιατί μου δείχνει λίγο πονηρό αυτό. Θες ταξιδάκι?
1: Θέλω ταξίδι, το έχω ανάγκη, έχω να πάω από όσο καιρό.
0: Α, εντάξει.
1: Α, οπότε για ποιο λόγο?
0: Πες το εσύ και ποιος είναι προερίστε. Γεια, συνέχισε.
1: Λοιπόν, Φλωριντία είναι πολύ ωραία. Το φθινόπωρο.
0: Αν θέλεις και μιλάμε για εντάξει.
1: Είπα για Ευρώπη, δεν μίλησα για Ελλάδα.
0: Εγώ θα έλεγα να μιλήσεις για νομό. Αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω πει αυτές τις εναλλακτικές προηγούμενες εκπομπές. Τώρα θέλω να πάω προς την Ευρώπη. Τους κάνει.
0: Πολλά θες.
1: Γιατί ρε συνέμ, καταρχάς.
0: Έχεις υποχρεώσεις.
1: Έχω.
0: Δεν γίνεται να λείψεις το
1: σύμπαν. Δεν γίνεται να λείψεις το γελίτη, είναι αυτή.
0: Οπότε πες το για αυτούς που δεν μπορούν.
1: Εγώ μιλάω για όλους
0: μας.
1: Να
0: είναι εδώ.
1: Διότι θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί κάποια στιγμή, συνδυάζοντας και δύο μερούλες με το Σαββατοκύριακο, καλά θα καθίσει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις υποχρεώσεις, δεν μπορείς να αφήσεις τους ακροατές. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, Φλωριντία είπαμε, Ιταλία υπέροχη. Λοιπόν, η Βαλέτα στη Μάλτα, η πρωτεύουσα της Μάλτας, ο ιδανικός προορισμός.
0: Όσο πάμε και πιο κοντά. Για συνέχισε.
1: Ακριβώς από κάτω είναι.
0: Ναι, κάτω μας.
1: Λοιπόν, Πράγα, Τσεχία.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Έλα, το ομορφότερο πετράδι στο πέτρινο στέμα του κόσμου. Η Πράγα.
0: Για συνέχισε.
1: Το είπα ποιητικά.
0: Ναι, συνέχισε. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έβγαλες την ταυτότητα. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, Λιόν στη Γαλλία.
0: Α, εντάξει.
1: Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας.
0: Άστο, έρχεται το δούνου του εκεί.
1: Ξεχωριστή αρχιτεκτονική, μουσεία.
0: Άστο, λέμε.
1: Υψηλή γαστρονομική κουλτούρα.
0: Υψηλός πληθωρισμός.
1: Πώς όλα πάμε, τα φέρνουμε, τα κάνουμε.
0: Όπως
1: λέμε
0: μπορούμε.
1: Να πάμε μια βόλτα στη Γίζη ή βενζίνη. Λέμε να πάμε ένα ταξιδάκι. Λέμε όχι.
0: Σε επαναφέρω στην πραγματικότητα.
1: Άφησε το δικό μου το μυαλό να πηγαίνει και να κάνει τις βόλτες του.
0: Το μυαλό μου άρεσε.
1: Για το μυαλό μιλάει.
0: Έφτασε μέχρι τη Λιόν. Για συνέχισε.
1: Ανβέρσα θέλω.
0: Εντάξει.
1: Το διασημότερο λιμάνι των διαμαντιών της Ευρώπης.
0: Ναι. Πρέπει να πάρουμε και διαμάντι άμα πάμε δηλαδή.
1: Όχι απαραίτητα, μπορεί να τα χαζέψεις μονάχα.
0: Α.
1: Τώρα
0: μου σου... Να πάμε μέχρι εκεί και να μην φύγουμε με ένα 12 καρατίων.
1: Συγγνώμη κορίτσι μου γλυκό. Θα πήγαινες και θα το αγόραζες μόνη σου, θα το δεχόσουν αυτό. Θα πρέπει να πας με κάποιον που να στα αγοράσει εκείνος.
0: Α.
1: Θα ήταν πιο ωραίο.
0: Ναι.
1: Όχι ναι έτσι, ναι τελεία. Γιατί όχι?
0: Γιατί μπορώ.
1: Γιατί μπορείς και θέλεις απλά να φέρνεις αντιρρήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Το Πόρτο στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Υπέροχα κρασιά. Πολιτιστική κληρονομιά.
0: Εγώ στηρίζω ελληνικά κρασιά.
1: Όχι Παναγία μου. Τι κάθομαι και ασχολούμαι, δεν έχω καταλάβει. Ρε Στέλιο, στείλε ένα μήνυμα να μας πεις, ας πούμε. Τι κάθομαι και ασχολούμαι εγώ που μου φέρνει αντίρρηση σε όλα. Δεν θα στείλει ο Στέλιος.
0: Ελληνικά κρασιά.
1: Ελληνικά, ναι, αλλά και το Πόρτο έχει να πας να δοκιμάσεις πολύ ωραία κρασιά. Δεν σου είπα εγώ να αφήσεις τα κλίματα της Ελλάδας και την παραγωγή του κρασιού. Θες να μου πεις για κανένα κρασάκι, ψάχνεις τώρα?
0: Όχι.
1: Α, τελείωσες?
0: Όχι, περιμένω να τελειώσεις εσύ.
1: Έχω τελειώσει, τα πάω.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, τα πάω.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Είναι ωραία. Χρονικά.
0: Γιατί έχει έρθει η ώρα για διαφημίσεις.
1: Αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Μπορώ να αποχωρήσω για κανένα δίλεπτο.
0: Σε περιμένει το αεροπλάνο εδώ απ' έξω. Το ιδιωτικό να σε πάει μια βόλτα μέχρι το Βέλγιο.
1: Στο Πόρτο.
0: Πού θες?
1: Άλλαξα τώρα Πόρτο.
0: Πόρτο θες?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Περιμένετε έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται.
1: Έχω μισή ώρα ακόμα.
0: Πάμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
7: Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Ιωάννα στο τετράγωνο με την κυρία Μαλούση που δεν θα πω τώρα τι μαστάχει.
11: Δεν καταλαβαίνω πάνω.
7: Κάνει εδώ πέρα με το smart.
11: Δεν ξέρω πού αναφέρεται και ποιο λόγο.
7: Αναφέρομαι ότι όταν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε ένα χώρο που πρέπει να βγάλει εις πέρας συζητήσεις και κουτσομπολιά τα οποία κυκλοφορούν στα social media και η Μαλούση δεν έχει το νου της, το βλέπει ξαφνικά αυτό το θέαμα. Άσε με και το δω πρωί.
11: Μα το είχα δει, ήμουν ενημερωμένη. Είχα να πω τα σχόλιά μου, τα είπα με επιτυχία και προχώρησα στο παρασύνθημα.
7: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο ngradio.gr, διαδικτυακά ένα web radio που όλοι πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή του, γιατί έχει και εφαρμογή, γιατί είναι ραδιόφωνο ιντερνετικό με όλη τη σημασία της λέξης ραδιόφωνο, με ζωντανές εκπομπές, μπλα μπλα μπλα, TikTok, εκείνο το άλλο. Τέλος πάντων, κατεβάστε το εσείς, χαμένοι δεν θα βγείτε, είναι το μόνο σίγουρο. Ένα αυτό και ένα δεύτερο κανάλι, ένα Καλαμάτας από το 1989 στα Ερτζιανά, στους 94 και 8. Σας αγκαλιάζει,
11: σας ενημερώνει,
7: σας διασκεδάζει και φυσικά σας μαθαίνει και πολύ καλή ελληνική μουσική. Και ως βουγενιά.
11: Βέβαια. Εδώ έχω μάθει εγώ, άσε τώρα.
7: Ιωάννα Μαλούση
11: και Ιωάννα Γουρνά
7: στα μικρόφωνα, σας κρατάνε παρέα. Και δεν ξέρω που θέλει να πάμε το Μαλουσάκι, που θέλει να ταξιδέψουμε στο τέταρτο ημίωρο.
11: Λοιπόν, άκουσε με.
7: Νότια, βόρεια, βορειοδυτικά, νοτιοδυτικά, ανατολικά.
11: Σπίτι μας.
7: Εδώ.
11: Σπίτι μας.
7: Για πες μου, καμάρι μου.
11: Κινηματογραφικές προτάσεις.
7: Θα κάτσεις σπίτι σου δηλαδή εσύ.
11: Θα καθίσω κάποια
7: Υπάρχει
11: στιγμή,
7: το τραγούδι θα κάτσω σπίτι.
11: Θα κάτσω σπίτι.
7: Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έτσι για να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
11: Λοιπόν, όταν θα καθίσω στο σπίτι. Λοιπόν, για ήσυχες βραδιές στο σπίτι λοιπόν.
7: Για κάποιες ήσυχες βραδιές στο σπίτι.
11: Για κάποιες ήσυχες βραδιές στο σπίτι.
7: Παρέα με τον Μπάκου και με τον Ερμή.
11: Ναι. Μόνη είμαι καλή παρέα λοιπόν. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει καλή παρέα. Έτσι.
7: Να τα μας. Για συνέχισε παιδί μου, όσο πας και το διανθίζεις τις ταινίες να ακούσω που θα δεις με
11: μας
7: καλή παρέα. Όχι, θέλω να μου πεις τώρα κανένα θρίλερ για να...
11: Ξεκινάω με θρίλερ.
7: Με καλή παρέα να μας κρατάει το χέρι και να μας κλείνει τα μάτια.
11: Με καλή παρέα λοιπόν.
7: Αντέχουμε να δούμε
11: με
7: ποιο.
11: Με ποτήρι κρασί.
7: Ναι, αντέχουμε έτσι, ποιο.
11: Χουζούρικα στον καναπέ.
7: Ναι, αντέχουμε ποιο.
11: Και προσθέστε εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Ήθελα
7: αντέχουμε
11: να πω.
7: Ποιο.
11: Το 7. Με αυτό ξεκινάω. Το έχεις δει το 7?
7: Ούτε πρόκειται.
11: Δεν υπάρχει.
7: Δεν βλέπω θέλει.
11: Εγώ λοιπόν έκανα
7: ούτε
11: μια επιλογή.
7: Ούτε ψυχολογικά, ούτε τίποτα.
11: Θα με αφήσεις να πω μια ολοκληρωμένη φράση?
7: Όχι.
11: Όχι, είναι γεγονός. Λοιπόν, εσείς λοιπόν προσπαθήστε να καταλάβετε από τα συμφραζόμενα ποιο ήταν το θέμα αυτής της στήλης, έτσι, γιατί αυτή δεν με αφήνει να μιλήσω. Η αυτή, η γουρνίτσα μου, το κορίτσι μου, το απέναντι εδώ τώρα. Λοιπόν, διάλεξα, γιατί η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ σινεμά, κακά τα ψέματα, λοιπόν, και μου αρέσει πάρα πολύ το σινεμά, και έχω διαλέξει κάποιες ταινίες από το 90 και δόθενες. Και πρώτη από τις ταινίες αυτές είναι το 7 του David Fincher με τον Brad Pitt και τον Morgan Freeman. Α, και τον Kevin Spacey που παίζει έτσι τον. Λοιπόν, βροχή, σκοτάδι, Νέα Υόρκη, καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ των 90s. Δεν είναι ακριβώς για χουζούρι. Εκτός και αν εννοείς ότι είσαι τυλιγμένος με την κουβέρτα και έχει το νου σου μήπως χτυπήσει κάποιος την πόρτα. Λοιπόν, λογική και ευαισθησία. Την ανέφερα λίγο πιο πριν. Του Ang Lee όμως, του 95 η ταινία με την Emma Thompson, την Kate Winslet, τον Hugh Grant και τον Alan Rickman. Αγγλική εξοχή, έρωτες, βροχές, σπίτια με τζάκια, οικογενειακά δράματα.
7: Κανένα ταινία... ρομαντικούλι παίζει.
11: Είναι ρομαντικό λέμε, πολύ λέμε. Λοιπόν, η ταινία που αποδεικνύει ότι μπορεί να περάσεις 2 ώρες συζητώντας με έναν άντρα χωρίς να εμφανιστεί ούτε ένα μήνυμα στο κινητό. Σωστό. Ωραίο. Βάση.
7: Ναι, στο πίσω μέρος του μυαλού.
11: The Ice Storm του 1997, πάλι του Άγγλη. Με τον Kevin Kline, την John Allen και τη Sigourney Weaver.
7: Καταλάβατε γιατί δεν πάω εγώ σπίτι της να δούμε ταινία.
11: Μια οικογένεια που εξωτερικά μοιάζει τακτοποιημένη και εσωτερικά βρίσκεται σε κατάσταση παγωθιέλας. Μελαγχολικό. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
12: Μελαγχολικό και εξαιρετικά ατμοσφαιρικό.
11: Α,
12: The Truman Show του 98, του Peter Weir,
11: μάλιστα,
12: με τον Jim Carrey, τον Ed Harris και τη Laura Linney. Λοιπόν, είναι ένα blockbuster που τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο βαθύ από όσο φαινόταν, γιατί σήμερα βλέποντας το ξανά λες, μήπως ο άνθρωπος αυτός τελικά ήξερε κάτι. Λοιπόν, ο ταλαντούχος κυρίος Ripley του 99, του Άντωνι Μιγγέλα, με τον Bud Damon, τον Jude Law και την Gwyneth Paltrow. Ιταλία, ήλιος, jazz, πλούτος, έρωτα, ζήλια και ένας Bud Damon που έχει αποφασίσει ότι η ταυτότητα είναι κάτι σχετικό. Υπέροχη ατμόσφαιρα και διαρκής ένταση. Αγαπημένη μου ταινία, το Lost in Translation του 2003 της Σοφία Κοπόλα με τον Bill Murray και τη Scarlett Johansson. Δύο άνθρωποι συναντιούνται σε μια πόλη όπου κανείς τους δεν γνωρίζει πραγματικά ότι ανήκει. Ήσυχη, μελαγχολική, πανέμορφη, από εκείνες που δεν τελειώνουν όταν πέσουν οι τίτλοι. The Painted Veil λέγεται, δεν θυμάμαι ακριβώς τον ελληνικό της τίτλο, του 2006, του John Curran. Ένας γάμος που έχει διαλυθεί και δύο άνθρωποι που αναγκάζονται να ξαναγνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Ρομαντική, χωρίς όμως να είναι γλυκανάλατη. Το Once του 2007, του John Carney με τον Glenn Hassan και τη Μαρκέτα Ίγκλοβα. Δύο μουσικοί στο Δουβλίνο, τραγούδια και ένας έρωτας που ίσως είναι καλύτερο να μείνει όπως γεννήθηκε. Μικρή ταινία, τεράστια. Συνέστημα. Το Lunchbox του Ρίτες Μπάτρα, με ινδικά ονόματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ μάλλον να εκφράσω, να εκφέρω. Ένα λάθος ταπεράκι φέρνει κοντά δύο αγνώστους, τόσο απλή η ιδέα της ταινίας αλλά και τόσο όμορφη για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από το αμερικάνικο σινεμά. Και θα καταλήξω στο About Time του 2013 του Richard Curtis. Ξεκινά σαν ρομαντικό μεντί και καταλήγει να σου μιλάει για το χρόνο, τους γονείς, την οικογένεια και το πόσο εύκολα περνάμε τελικά τις μικρές στιγμές. Απαραίτητο το χαρτομάντιλο εδώ.
11: Και για όσους θέλουν κάτι πιο νορμάλ, ας έρθουν στη δική μου παρέα να δούμε κανένα βαλκανιζατέρ του 1996. Να περάσουμε όμορφα, γιατί όπως καταλάβατε από εκεί έχει πέσει πολύ ποιότητα. Και με τόση ποιότητα μόνο τα χαρτομάντιλα κράτησα. Μα δεν μπόρεσα, έσκασα.
12: Να σου πω κάτι, το ξέρα. Λέω πως θα το γιώσει τώρα αυτό. Το έχει, πάρτε το. Όλο δικό σας, τα αγοράζετε, το πουλάμε.

0: ήταν να βρεθούμε.
1: Όχι, γέλα δυνατά.
0: Ήρθαμε σε αυτό το
1: κρυτσάκι, κουζούρι.
0: Γνωριστούμε, ήταν να βρεθούμε.
1: Και σέβερ. Δηλαδή η τρίχα κάγκελο. Και καλά το δικό της το μαλλί που είναι κοντό. Για σκεφτείτε το δικό μου κάγκελο. Θα μας καλύψει όλους. Αχ, Παναγία μου.
2: Μα έχουμε μηνύματα από ακροατές. Η Τζένι από τη Μελβούρνη γράφει.
1: Μιλάει για το Seven.
2: Η παραγωγή, ο Άννα Μαλούση και ο Άννα Κουρνά έχουν απίστευτο κέφι. Έλα, βρε, αλήθεια. Έλα από εδώ μια βόλτα. Είσαι και μακριά. Η Εύη από την Γλυφάδα. Ακούμε non-stop. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύη. Η Εύη από τη Λάρνακα. Ζωντανή, έξυπνη και πρωτότυπη εκπομπή. Μπράβο και στις δύο Ιωάννες. Κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνος από την Αλεξανδρούπολη. Αφιέρωση στους φίλους μου. Προφανώς αναφέρεται σε προηγούμενο τραγούδι το οποίο έβαλε, Ιωαννίτσα μου. Η Βάσο από το Τορόντο. Θέλει κάτι από Θανάση Παπακοσταντίνου. Θα σου πω κάτι, φίλη Βάσο από το Τορόντο. Κορίτσι μου, εγώ τη ζητάω πράγματα και δεν τα κάνει.
1: Δεν ζήτησες καμπάνες και μπήκανε.
2: Ναι, μπήκανε με καθυστέρηση.
1: Μπήκανε όμως.
2: Μπήκανε.
1: Άμα ξαναμπούνε, γράψε μου.
2: Πρέπει να προσέχω και τι λέω.
1: Όχι. Όχι, ζήτα εσύ πάλι και τι σε μέλη.
2: Μέκαψες Βάσο από το Τορόντο, μέκαψες. Μέκαψες Βάσο. Βάσο μου, εγώ θα της το μεταφέρω. Θανάση Παπακοσταντίνου θέλει αυτό το κορίτσι. Θα το σκεφτείς για αύριο. Θα βρεις κάτι.
1: Να συντονιστεί κανάλι 1.gr, ναι. 9 με 11 το πρωί, να ακούσει όσο Παπακοσταντίνου, Θανάση, Βασίλη, ό,τι θέλει.
2: Άκουσα...
1: Όλοι Παπακοσταντίνου μαζί.
2: Βάσο, η αλήθεια είναι ότι την καλύτερη μουσική την παίζει 9 με 11. Κάτι ξέρει αυτή. Μετά σε μένα έχει αφήσει όλα τα τριντάχτα. Όλα. Όλα.
1: Αφού ξέρω εγώ τι σου αρέσει. Είναι ανάλογα με
2: είναι
1: το mood.
2: Είναι κρυφή, λες.
1: Είναι ανάλογα με το mood.
2: Ναι.
1: Θα σε τραβάω όμως εγώ βιντεάκια χωρίς να με παίρνεις χαμπάρι. Όχι, για να δεις αν θα με
2: και μετά τι θα τα κάνεις, θα τα αναρτήσεις.
1: Θα τα αναρτήσω για να δουν τι κάνεις όταν ακούς τον τυριντάχτα. Όχι, να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
2: Καλά, με εξέθεσες τώρα και δεν μ' αρέσει.
1: Ναι. Πόνεσε.
2: Ναι, πόνεσε λίγο.
1: Λίγο στην καρδιά.
2: Λίγο έκανε ouch.
1: Έκανε
2: ouch.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, έχω να σου κάνω ερωτήσεις.
1: Το είπε με ύφος ανησυχώ.
2: Και,
1: και τις έχω πει και τόσα σε όλα τα προηγούμενα ημίωρα. Καλό είναι να αρχίσω να γλυκένω σιγούλια. Για πάμε.
2: Στο Ιωάννα Unfiltered έχω επιλέξει, γιατί σήμερα δεν έχουμε Θεία Κατίνα, θα έχουμε αύριο. Λοιπόν, στο Ιωάννα Unfiltered λοιπόν, έχω διαλέξει ένα θέμα το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Φιλίες στην ενήλικη ζωή.
1: Μάλιστα.
2: Πόσο ναι. Εύκολο είναι να κάνεις φίλους μεγαλώνοντας?
1: Δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Γιατί λοιπόν μεγαλώνοντας γίνεται τόσο δύσκολο να κάνουμε καινούριους φίλους?
1: Γιατί πολύ απλά έχουμε άλλα στάνταρτς.
2: Τι είδος στάνταρτς? Και δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να γεμίσουν αυτά τα στάνταρτς?
1: Φυσικά. Γι' αυτό και γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Δεν είπαμε ότι δεν κάνουμε κανέναν. Mm. Δεν κάνουμε σωρό όμως. Mm-hmm. Επιλέγουμε τους ανθρώπους τους οποίους θέλουμε πραγματικά να είναι δίπλα μας.
2: Μπορεί να ισχύει και το όμως και το μεγαλώνοντας δεν έχουμε πια την πολυτέλεια του να βλέπουμε κάθε μέρα τον ίδιο άνθρωπο.
1: Σε αυτό μπορώ να σου πω ότι όταν θέλει κάποιος.
2: Μπορεί.
1: Μπορεί.
2: Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Οι φιλίες παιδικής ηλικίας ήταν περισσότερο θέμα συνθήκων και λιγότερο επιλογής? Εγώ θα σου απαντήσω πως ναι.
1: Ναι, εντάξει. Όμως, εγώ έχω φιλίες από
2: εγώ,
1: τα παιδικά μου χρόνια, οι
2: οποίες
1: κρατάνε αναλύωτες και μάλιστα όχι απλά αναλύωτες. Έχουν και περάσει σε επίπεδο οικογένεια πλέον.
2: Μήπως σήμερα περιμένουμε από μια καινούργια φιλία να έχει από την πρώτη στιγμή το επίπεδο οικειότητας που χρειάστηκε χρόνια για να αποκτήσουμε με τους παλιούς?
1: Νομίζω πως όσο ενήλικες η οικειότητα περιορίζεται στις φιλίες μας εκ των πραγμάτων, γιατί είμαστε πιο, δεν είμαστε πλέον τόσο ανέμελοι και αυθόρμητοι, είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, επομένως δεν στέκει αυτό. Δεν υπάρχει οικειότητα στις φιλίες ενήλικων. Mm. Πάντοτε το μυαλό δουλεύει και σε δεύτερη σκέψη
2: και τρίτη, θα σου πω.
1: Έτσι.
2: Mm-hmm. Ισχύει ότι πολλές φορές οι φιλίες κολλάνε γιατί κάποιος λόγω της οριμότητας δεν κάνει την πρώτη κίνηση?
1: Όχι.
2: Όχι, λες?
1: Όχι. Είναι mm-hmm. θέμα χημίας.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Εάν υπάρχει χημεία θα δημιουργηθεί φιλία.
2: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Εάν υπάρχει κοινή συνισταμένη, θα υπάρξει φιλία. Αν υπάρχει. Καταρχάς να διαχωρίσουμε κάτι.
2: Μην και διαχώρισα.
1: Άλλο γνωριμία, άλλο γνωστός, άλλο φίλος.
2: Σαφέστατα.
1: Εντάξει, είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.
2: Αλλά από τη γνωριμία θα ξεκινήσεις για να πας στη φιλία.
1: Αυτό ήθελα. Υπάρχουν λοιπόν οι περιπτώσεις.
2: Με συγχωρείτε.
1: Υπάρχουν λοιπόν οι περιπτώσεις όπου μένεις στην απλή γνωριμία. Και υπάρχει και η περίπτωση όπου ανακαλύπτοντας κάποια κοινά με τον άνθρωπο με τον οποίο έχεις κάνει τη γνωριμία, περνάς σε ένα άλλο στάδιο που λέγεται φιλία.
2: Και αν ο άλλος
1: αλλά δεν... αυτό όμως περνάει από πολλές δοκιμασίες.
2: Και αν ο άλλος δεν ανταποκριθεί, τι φοβόμαστε τελικώς περισσότερο?
1: Δεν φοβόμαστε, απλά δεν τον κάνουμε φίλο.
2: Την απόρριψη ή την αμηχανία?
1: Όχι, τίποτα από τα δύο.
2: Ναι.
1: Ο ενήλικας δεν έχει τέτοια κολλήματα, ο νορμάλ τουλάχιστον.
2: Ο νορμάλ ενήλικας.
1: Τι θες να μιλήσουμε για τους μη νορμάλ?
2: Όχι.
1: Α, γιατί δεν είμαι και υπουργός υγείας. Άλλο.
2: Πρέπει μια φιλία να διατηρείται για πάντα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει κοινό παρελθόν?
3: Απόψε φορά τα καλά σου.
1: Περίμενα την ερώτηση. Για να βάλω το τραγούδι. Απόψε φορά τα καλά σου. Μη γίνει μπέρδεμα.
3: Στα καταφέρνεις στο παραδείσο με στέλνεις.
1: Αυτά είναι. Παιδιά το νου σας.

0: Τι έχεις πει ρε πάνω, τι κόσμο έχει στείλει. Ο Κιάμος. Για δεν μιλάς μανίτσα μου. Τι να πω κι εγώ τώρα.
1: Δεν, σήμερα με έχεις εκπλήξει.
2: Αν ήσουν δική μου,
1: σε σημείο που έχω χάσει τα λόγια μου. Και δεν μου συμβαίνει συχνά.
2: Η ζωή μου θα παρνιόμουν.
0: Εγώ δεν φταίω, φίλοι ακροατές που ζητάνε. Εντάξει. Ό,τι μπορώ καλύπτω.
1: Ό,τι μπορεί, ναι. Γιατί ό,τι τώρα μπορώ. Ο Κωνσταντίνος της έπεφτε και λίγο βαρύς η αλήθεια. Είναι τώρα, με αυτό πάει καλύτερα.

0: Μόλις έλαβα ένα μήνυμα που είπαν έναν όμορφο χαρακτηρισμό για σένα. Οχ, δεν παίζεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, δεν ξέρω από πού είναι το μήνυμα.
0: Δεν
1: αλλά ευχαριστώ.
0: Θα πω εγώ το χαρακτηρισμό τώρα γιατί το εσουρού. Λοιπόν, αλλά ήταν καλός χαρακτηρισμό. Από καρδιάς, από καρδιάς ήταν. Γιατί το στείλαν σε μένα, δεν ξέρω.

0: Σεφορά.
1: Μπορώ να το δω.
0: Άσου και για αγάπη.
1: Ε,
2: αμέ.
0: Άσου, γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου, πως θα καταφέρνει στο παραδείσο.
1: Έτσι ακριβώς με αποκαλεί και ο κουμπάρος μου. Το ομολογώ.
0: Για τα γλυκά ματάκια σου θα πεθαίνα.
1: Πάνω Σκιάμος. Απόψε φορά τα καλά σου. Ήτανε από το φίλο Περικλή. Όχι του Περικλέους.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Από το φίλο τον Περικλή. Από το Προάστιο, το οποίο και το αφιερώνω. Μάνι, μάνι, μάνι. Μάνι, αγαπημένη μάνι. Λοιπόν, εξτραδάκι, τι θέλεις, πώς θες να κλείσουμε? Έχουμε λίγο χρόνο. Σου τον αφιερώνω και δεν θα σε διακόψω. Δίνω και το λόγο μου.
2: Λοιπόν, οι λέξεις που θα σου πω τώρα κρύβουν περίεργη ιστορία.
1: Πάλι θα μου κάνεις τεστ?
2: Όχι τεστ.
1: Α.
2: Θα σε μάθω πράγματα.
1: Για μάθε με. Μ' αρέσει να μαθαίνω.
2: Το νοστάλτζια.
1: Ναι.
2: Προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις νόστος.
1: Ναι.
2: Και άλγος. Δηλαδή, ο πόνος της επιστροφής ή λαχτάρα ή για το σπίτι. Γιατί ναι, κύριε, όλα είναι ελληνικά, τέλος, τι να κάνουμε τώρα? Ήξερες ότι το πάνικ προέρχεται από τον Θεό Πάνα? Πάνικ.
1: Ναι,
2: πάνικος.
1: Πάνικ μπάτον.
2: Μπράβο. Οι αρχαίοι συνέδεαν τον ξαφνικό ανεξήγητο φόβο με τον Πάνα. Εξού και η λέξη. Το σάλαρι συνδέεται τιμολογικά με το λατινικό σολ, δηλαδή αλάτι. Με άλλα λόγια, ομορφαίνει το μήνα, το σάλαρι που είναι ο μισθός, αγγλιστή. Ήξερες ότι το ρομπότ προέρχεται από τσέχικη λέξη που σημαίνει καταναγκαστική εργασία?
1: Όχι, αλλά κάνω και μια δουλειά, πες τα εσύ.
2: Να δω τι συνδέεις. Τι συνδέεις?
1: Δεν έχει καμία σημασία, κάνεις η δουλειά.
2: Ήξερες ότι το goodbye.
1: Goodbye.
2: Το goodbye.
1: Είναι από το κουτουλάι.
2: Βγαίνει από το God be with you.
1: Πώς, πώς, πώς, πώς?
2: With ye. Είναι παλαιότερα αγγλικά.
1: With ye.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ναι, σημαίνει γιατί έτσι όπως το πες.
2: Ο Θεός μαζί σας.
1: Και βγήκε, ο Θεός μαζί σας,
2: παιδιά. Και βγήκε goodbye.
1: Okay.
2: Το déjà vu σημαίνει κυριολεκτικά ήδη δεδομένο. Όταν okay, λέμε.
1: Ναι, déjà vu.
2: Υπάρχει και τραγουδάκι.
1: Ναι, είναι της Παπαρίζου.
2: Α, déjà vu. Ναι. Ήξερες ότι το disaster.
1: Μαζί με Μαρσό.
2: Έχει ρίζες που παραπέμπουν σε κακό άστρο. Disaster που είναι η καταστροφή.
1: Κάπως από... έτσι θα σας αφήσουμε με την καταστροφή.
2: Όχι ρε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Με την αγάπη μας θα τους αφήσουμε.
1: Όχι, με την καταστροφή του disaster.
2: Ναι.

0: Έλα πάμε. Δυνατά. Για τη λήξη του Ιωάννου στο τετράγωνο. Για σήμερα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Have a nice week που λέμε. Have a nice day.
1: Τι είπες τώρα?
0: See you tomorrow.
1: Το θέμα δεν είναι ότι μιλάει αγγλικά, είναι το θέμα ότι τα λέει και σωστά.
0: Τώρα θα περάσω από το τζάμι. Κοπελιά, έχω και διπλώμα.
1: Τι λες τώρα? Δείξτε μου όταν θα έρθω στο σπίτι την επόμενη φορά. Αμέ. Πρέπει να μου το δείξεις.
0: Αμέ.
1: Να το κάνω φωτογραφία και να το βάλω στα social.
0: Είναι και του Κεμπρίτζε.
1: Του
0: Κεμπρίτζε.
1: Με κόλλησες. Τώρα με κόλλησες στον τοίχο. Με κόλλησες.
0: Βέβαια. Και μην ξεχνάς ότι το έχω αναφέρει. Κανελακοπούλου ήταν αυτή.
1: Κανελακοπούλου ήταν,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Κλασικά εικονογραφημένη.
0: Έτσι, μπράβο. Σίλα, Κανελακοπούλου.
1: Όπου είχαμε και την κόρη της πρώτη εκπομπή.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Όλοι καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Ευχαριστούμε για την αγάπη σας και τα μηνύματά σας.
0: Ραντεβού αύριο στις 12, Ιωάννα Μαλούση.
1: Καλά, μην το δένετε, 12 και 2.
0: Ιωάννα Μαλούση
1: και Ιωάννα Γουρνά.
0: Bye-bye.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική.

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Δεν μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έχω.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: σας πέφτω χαμηλά μα...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Συλλήτη

0: Πετρόλαιο, νέο με κοιτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλαιο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλαιο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Emotions. Η ώρα είναι 3.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλή Δευτέρα να έχουμε. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα και εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Να ευχηθώ και καλή εβδομάδα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Εύχομαι να είχατε ένα όμορφο, χαλαρό ή έντονο Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Χαρίτονα. Στον Χαρίτο γιορτάζει και το όνομα Αλκίσον. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο, παιδιά. Λοιπόν, Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού σήμερα και του Αγίου Αλκίσονα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, λοιπόν. Πάρα πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε και να πούμε και σήμερα, παιδιά. Περιμένω όπως πάντα τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 στο studio@ngradio.gr. Επικοινωνείτε μέσω email. Αποκλειστικά ραδιοφωνικά θα είμαστε μέχρι τις 4. Όπως ξέρετε, λίγα λεπτά μετά τις 4 ξεκινάει και το TikTok Live μας. Οπότε σας περιμένω όλους και εκεί σιγά σιγά.

Λοιπόν, και μιλώντας και πηγαίνοντας με το τραγούδι αυτό μέχρι τη Θεσσαλονίκη, παιδιά, αξίζει εννοείται να αναφερθούμε και στην μεγαλύτερη πολιτιστική γιορτή έτσι της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι άλλα από τα Δημήτρια. Φέτος τα 61 Δημήτρια, λοιπόν. Η μεγαλύτερη και πιο ιστορική γιορτή πολιτισμού της αγαπημένης μας πόλης. Θεματικός κεντρικός άξονας για φέτος, τα ρεύματα, 33 μεγάλες εκδηλώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνών και απλώνονται σε ολόκληρη την πόλη κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ως προπομπός της φετινής διοργάνωσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου οι δρόμοι της μουσικής που μετέτρεψαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε μια ανοιχτή υπαίθρια μουσική σκηνή.

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης δίνει δυναμικό παρόν στα φετινά Δημήτρια, ένα πρόγραμμα που ξεκινά από τον Χατσατουριάν και τον Ραχμάνινοφ, περνά από τη βραβευμένη Εθνική Ανδρική Χοροδία της Εστονίας, συναντά το μαντολίνο του σπουδαίου Άβη Αβιτάλ, φτάνει μέχρι τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου. Τέσσερις εντελώς διαφορετικές μουσικές βραδιές από 2 έως 24 Οκτωβρίου που ανοίγουν την κλασική μουσική σε ήχους από την Αρμενία, την Εσθονία, την Ιταλία και την Κύπρο. Δυναμικό παρόν και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το οποίο θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων ένα μελόδραμα βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε μουσική διασκευή του Γιώργου Χριστιανάκη.

Εντυπωσιακό επίσης ότι για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα το μουσικοχορευτικό θέαμα Tap Factory στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το οποίο συνδυάζει κρουστά, χορό και ακροβατικά, οικαστικά και εκθέσεις.

Και τώρα που είπα για τις εκθέσεις, περιλαμβάνει το πρόγραμμα σημαντικές εκθέσεις, όπως και την ονειρική έκθεση ζωγραφικής του ΚΒ, αλλά και ομαδικές εκθέσεις με έργα καταξιωμένων νεολήνων ζωγράφων. Αυτά λοιπόν, παιδιά, για εσάς που βρίσκεστε ήδη στη Θεσσαλονίκη, για εσάς που πρόκειται να παρευρεθείτε μέσα στον Οκτώβρη. Φυσικά θα κάνετε την αναζήτησή σας να βρείτε το πλήρες πρόγραμμα ή τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση που σας ενδιαφέρει. Και συνεχίζουμε με τις μουσικές μας λοιπόν. Ισαΐας Ματιάμπα για τη συνέχεια. Είμαι καλά και σ' αγαπώ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721 09711.
4: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
8: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
7: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
8: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
8: Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

καλησπέρα μου και στον Νικόλα μας, στον Σωμαράκι. 27 βαθμοί σήμερα εκεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους, λέει, γιατί κάνουν παντού έργα. Ειδικά στην Εθνική Αντιστάσεως. Υπομονή και θα ξεμπλέξουμε. Νικόλα, έτσι μαζί είναι παρέα να είμαστε. Καλή εβδομάδα και στον Γιώργο μας από τα Τρίκαλα. Ο οποίος μας έχει στείλει... Παιδιά, πόσο δίκιο. Τη δεύτερη κάλτσα τη βρίσκεις μόνο όταν έχεις πετάξει την πρώτη. Μία παγκόσμια αλήθεια. Να, ένα ζευγάρι... που δεν θέλει με τίποτα να μείνει μαζί για πολύ καιρό. Κάποια στιγμή θα χωρίσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλώς την και τη Θεοδώρα μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Θεοδώρα.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για

0: γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη.

0: αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Επιστρέψαμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε και την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλο το υπέροχο παρεάκι εδώ και του TikTok πια, το οποίο έχει αρχίσει σιγά σιγά να μαζεύεται. 698-9860-147 studio@ngradio.gr για τα email σας. Την αγάπη μου στα καλύτερα ραδιόφωνα που είναι και σήμερα κοντά μας. Κανάλι 1,94,8 στην Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνίας. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου στον Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες και Καστελόριζο 104,3. Τα φιλιά και την αγάπη μου και την καλημέρα μου επίσης θέλω να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com εκεί στην Washington της Αμερικής. Να χαιρετήσω, θέλω τα κορίτσια μας, τις δύο Ιωάννες, την Ιωάννα στο τετράγωνο, κάθε μέρα 12 με 2 λοιπόν, η καταπληκτική αυτή εκπομπή που μας κρατάει, μοναδική παρέα. Ιωάννα Γουρνά, Ιωάννα Μαλούση, σας απολαμβάνουμε κάθε μέρα από το κανάλι 1,94,8 και φυσικά από τον πια και από τον NG Radio, παιδιά. Την έχετε αγαπήσει και εσείς αυτή την εκπομπή.

Κάθε μέρα μία έκπληξη μας περιμένει. Να ευχαριστήσουμε όλους επίσης πάρα πολύ για τις ευχές σας, παιδιά, για τον Τάσο μας που είχε τα γενέθλιά του το Σάββατο. Να είστε καλά, άπειρες οι ευχές σας. Ειλικρινά δεν ξέρω αν ο Τάσος έχει προλάβει ακόμα να απαντήσει σε όλους. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Να τον χαιρόμαστε τον Τάσο μας, το καλύτερο παιδί εδώ του NG Radio. Και χωρίς φυσικά τον Τάσο, τίποτα από ό,τι ακούτε, από ό,τι βλέπετε, δεν θα ήταν εφικτό.

Θέλω όμως τώρα να επιστρέψω στο Ηράκλειο της Κρήτης και για εσάς που μας ακούτε από τον Μελωδία 106,6. Τρέχει, παιδιά, ωραίος εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Το Ready Fish χαρίζει στους ακροατές μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Για να συμμετέχετε, στέλνετε μήνυμα στο 698-9860-147 ή email στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6. Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη εδώ στην εκπομπή μας. Το Ready Fish θα το βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά, φτιαγμένα όλα με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη. Μια ωραία αφορμή για να βγείτε με την παρέα σας. Καλή επιτυχία σε όλους.

Να ευχαριστήσω και πάλι πολύ τον Νικόλα μας τον Σωμαράκη, ο οποίος έχει στείλει απίστευτες πρωινές φωτογραφίες, 7 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Πραγματικά το τοπίο είναι μαγικό εκεί. Και πάμε να επιστρέψουμε στις μουσικές μας. Τατουάζ Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια.

Λοιπόν, έχω ζητήσει εδώ από τους φίλους στο TikTok, πριν πάμε μισό λεπτάκι, πριν πάμε στην Ελικοκίνου και το μωρό μου, sorry, που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, να μου πούνε τι καιρό κάνει στις περιοχές που βρίσκονται. Στο Ρέντι λοιπόν έχει 25 βαθμούς και λιακάδα, μας λέει ο Λίνος. Για να δω, 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, μας στέλνει ο Γιώργος, ο άλλος Γιώργος από τα Τρίκαλα. Έθριος καιρός, 24 βαθμοί Κελσίου. Στον Πύργο έχει 25 βαθμούς και 27. Α, 25 βαθμούς, αίσθηση 27 και υγρασία 46%.

25 βαθμοί στο Βύρονα. Έχει και συννεφιά, έχει και ψυχρούλα. Ναι, λέει ο Γιώργος. Έχει αλλάξει ο καιρός, παιδιά. Δεν ξέρω πώς σας έχετε μπει στη διαδικασία χειμερινά-καλοκαιρινά ή αν ακόμα είναι λίγο νωρίς. Εγώ πάντως μία κουβερτούλα την κατέβασα. Τη χρειάστηκα δηλαδή. Ο Ραφ μα λέει στο σπίτι μου μέσα έχει 22,6. Σε ποια περιοχή είσαι? Καλώς τον Νικόλα μας, τον Τζιαούσι. Από την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, αναφερθήκαμε και νωρίτερα, παιδιά, στις πολύ όμορφες εκδηλώσεις για τα φετινά Δημήτρια.

Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, παιδιά, αξίζει να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μανώλης Ρασούλης το 1945. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένας δημιουργός που έφερε στο λαϊκό, στο λαϊκό τραγούδι καθημερινή γλώσσα, ανατροπή, χιούμορ και φιλοσοφία. Καλώς ήταν και τον Νίκο μας από το Ζωγράφου. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Κλείνει σήμερα τα 69 του χρόνια. Χρόνια του πολλά. Θέμη Αδαμαντίδη, που όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, η καριέρα του ξεκίνησε επειδή η γιαγιά του τον δήλωσε κρυφά στον Άι Ευκαιρία. Επίσης, σαν σήμερα, το 1938 γεννήθηκε ο Ben E. King, η φωνή του διαχρονικού Stand By Me. Το τραγούδι αυτό που έγινε σήμα κατά τεθέν του. Μιλάμε για ένα από τα ομορφότερα τραγούδια, παιδιά, έτσι, για την αγάπη, τη φιλία. Και πάλι από τον χώρο της μουσικής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Miles Davis, μία από τις σημαντικότερες και πιο καινοτόμες μορφές της jazz. Ένας μουσικός που δεν φοβήθηκε ποτέ να αλλάξει ήχο. Ίσως αυτό να είναι και το πιο σπουδαίο μάθημά του. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεις για πάντα εκείνο που σε έκανε πετυχημένο. Μπορείς να συνεχίσεις, να ψάχνεις και εκείνο που θα σε κρατήσει ζωντανό δημιουργικά. Τέλος, παιδιά, σαν σήμερα το 1924, όταν ακόμη και μία πτήση ήταν περιπέτεια, μία απλή πτήση, κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν το γύρο ολόκληρου του κόσμου με αεροπλάνο. 175 μέρες, δεκάδες τάσεις, ανταλλακτικά, αρκετή δημιουργική τρέλα. Σαν σήμερα, λοιπόν, επέστρεψαν εκεί από όπου ξεκίνησαν και απέδειξαν ότι ο πλανήτης μπορούσε πια να ενωθεί και από τον αέρα. Όπως συνονόμαστε κι εμείς, λοιπόν, μέσα από τον ραδιοφωνικό αέρα. Και συνεχίζουμε με Ελικοκίνο και Sorry, μωρό μου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια εξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε εξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούστε πως πάει, ακούστε υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσες ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Μόνο εσύ λοιπόν, το τραγούδι που αφιέρωσε ο Γιώργος Μασοβλάχος σε όλη την παρέα. Και μετά από πολλά μηνύματα, παιδιά, της και παράκληση για Θέμη Αδαμαντίδη φυσικά, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, δεν θα μπορούσα να χαλάσω το χατήρι και να ακούσουμε νομίζω ένα τραγούδι που αρέσει ίσως σε όλους μας. Στην καρδιά λοιπόν, πάμε να το απολαύσουμε.

Θέμης Αδαμαντίδης λοιπόν στην καρδιά και Άννα Βύση τώρα έρχεται, παιδιά, αφιερωμένο στον Νικόλα μας που μας το ζήτησε, αφιερωμένο και στην Θεοδόρα μας που ζήτησε Άννα Βύση.

0: Ξανά μανά λοιπόν. Αλήθεια πήγε κανένας στη συναυλία, παιδιά? Θέλω να μου πει εντυπώσεις. Έχουμε δει βιντεάκια, πράγματα, χαμός έχει γίνει.
1: Δύσκολη καιρή και οι βαρκούλες κουνιούνται.
0: Από όλες τις πλευρές, έτσι.
1: Αγαπούν και αγαπιούν.
0: Αλλά αν κάποιος πήγε και είναι εδώ και μας ακούει, να μας στείλει την εμπειρία του.

0: Ξανά μανά λοιπόν ακούσαμε από την Άννα Βύση και συνεχίζουμε παιδιά με Ηλία Βρετό και Πρόστιμο.
1: Περνάμε κόκκινο, ελπίδα.
0: Δεν περνάμε με κόκκινο ποτέ.
1: Δεν βλέπω σήματα.
0: Και λέμε εδώ τώρα με τους φίλους στο TikTok κιόλας ότι τους είπα εγώ ότι πέρυσι, ας πούμε, ξεκίνησα, με το που ξεκίνησαν οι ψύχρες, άρχισα πολύ γρήγορα να κάνω την αλλαγή από χειμερινά πώς τα μπερδεύω έτσι. Το αντίστροφο. Από τα καλοκαιρινά στα χειμωνιάτικα άρχισα να κατεβάζω εγώ πέρα, να τα φυλάω τα καλοκαιρινά επάνω και ξαφνικά μετά άρχισαν πάλι οι ζέστες. Οπότε λέω φέτος να μην βιαστώ. Δεν ξέρω εσείς έχετε μπει στη διαδικασία. Ο Νικόλας εδώ λέει όχι μόνο κουβερτάκι αλλά και παπλωματάκι. Το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους 17 με 16 βαθμούς.

0: Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια, παιδιά, να ακούσουμε τον Σταν και Κράτα, γιατί ήρθε η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό από την Πηγή Ζαχαρία. Πηγή, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Καλή εβδομάδα.
0: Τι νέα λοιπόν έχουμε?
1: Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, μπόρια και δυτικά υπηρωτικά και στην Κρήτη, λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και κυρίως τα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Το βράδυ υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να συνεχιστούν και στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έφτασε στους 21 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν στο Μελιγαλά, στη Σκάλα Μεσσηνίας, 28 βαθμοί. Τώρα, στο Καστελόριζο είχαμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη ήταν δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Όσο για την Αττική, λίγες νεφώσεις, σχεδόν έθριο δηλαδή καιρό, με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική κοιμάνθηκε τις μεσημεριανές ώρες και ακόμα είναι στα ίδια επίπεδα, από 22 βαθμούς που είχαμε στο Τατόι και στο Μαραθώνα μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στο Σκοινιά και στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έφτασε στους 24 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και σχεδόν με έθριο καιρό και βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Αυτά για τη σημερινή μέρα, εκτός αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Όχι, πάμε να...
1: Αλλιώς θα πάμε στην αυριανή.
0: Πάμε στην αυριανή, ναι.
1: Λοιπόν, για αύριο τώρα, πάλι γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το Αιγαίο. Από το μεσημέρι και μετά τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα νότιο-δυτικά από τις απογευματινές ώρες και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και 5, κυρίως στο νότιο. Και το πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι δυτική, βορειοδυτική με την ίδια όμως ένταση. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6.

0: πιθανότητα μεσημέρι και απόγευμα για τοπική βροχή. Η Θεσσαλονίκη τώρα αύριο θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ, με θερμοκρασία 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Όμως από το απόγευμα οι νεφώσεις θα αρχίσουν να αυξάνονται και κατά τις βραδινές ώρες θα έχουμε βροχή στη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες τις αυριανές. Έτσι λοιπόν, για τη Θράκη 15 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία τώρα 9 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Ανατολική Πελοπόννησο 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 10-11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει τους 20-22 βαθμούς, δεν θα τους ξεπεράσει. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη τώρα 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί με 24 το μεσημέρι και υπάρχει πιθανότητα αύριο για την Εύβοια για βροχή. Η Κρήτη 17 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Και στην Κρήτη θα έχουμε τοπικές βροχές. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και όπως προαναφέραμε, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 ναι, 18-19 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Αυτά και για τον αυριανό καιρό. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πηγή μας πολύ. Εδώ σε χαιρετούν και οι φίλοι. Λένε και τη δική τους εμπειρία από τον καιρό αυτές τις μέρες. Λέει ο Περικλής, ας πούμε, ότι στη Δυτική Μακεδονία έχει πολύ κρύο το πρωί και το βράδυ. Γενικά αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας το βραδάκι. Έχουμε κατεβάσει κουβερτούλες δηλαδή.
0: Ναι, πράγματι η Δυτική Μακεδονία έχει μονοψήφιους μονοψήφιες θερμοκρασίες, όπως επίσης μονοψήφιες θερμοκρασίες είχε και η Τρίπολη μέχρι σήμερα ανέβασε λίγο θερμοκρασία το πρωί η Τρίπολη, αλλά εξακολουθεί η Δυτική Μακεδονία να έχει χαμηλές θερμοκρασίες και πιο χαμηλές από όλους η Καστοριά, η οποία αν θυμάμαι καλά το μεσημέρι έφτασε στους 20 βαθμούς, ενώ η Φλόρινα τους 19, αλλά οι θερμοκρασίες στις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή η ελαχίστη θερμοκρασία ή θα σημειωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή 6 με 7 η ώρα το πρωί.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμης,

0: κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Μετροπολίου Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίου Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Επιστρέψε λοιπόν, απολαύσαμε μόλις από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τον Χρήστο Μάστορα. Την καλησπέρα μου σε όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 6 θα είμαστε ακόμα μαζί. Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε, παιδιά, η ώρα. Περνάει η ώρα και σήμερα. Μάλλον ειδικά σήμερα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber, SMS, studio, παπάκι, ngradio.gr για τα email σας. Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι όσοι βρίσκεστε και μας ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης, κάτι πάρα πολύ νόστιμο συμβαίνει και μπορεί να γίνει δικό σας, γιατί το Ready Fish χαρίζει στους ακροατές μας κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή ένα τραπέζι για δύο άτομα αξίας 40 ευρώ. Για να συμμετέχετε, στέλνετε μήνυμα είτε στο 698-9860-147 ή στο info.fmmelodia.com. Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε Πέμπτη. Ready Fish για το καλύτερο φρέσκο ψάρι, τα καλύτερα θαλασσινά. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε, γιατί βλέπω εδώ τον Παναγιώτη μας το ρομπότσι να καταφτάνει με την αθλητική μας ενημέρωση.

0: συνδεόμαστε, παιδιά, σιγά σιγά με τον Παναγιώτη μας τον Ρομπότση και για την αθλητική μας ενημέρωση. Έχει να μας πει πολλά. Έχουμε και τον χθεσινό αγώνα Ελλάδα-Γερμανία και σίγουρα και άλλα τα οποία φυσικά εγώ δεν μπορώ ούτε καν να τα περιγράψω. Γίνεται εδώ η σύνδεση λοιπόν σιγά σιγά. Τον βλέπουμε. Νάτος, καλώς τον Παναγιώτη! Καλησπέρα, Παναγιώτη, πώς είσαι?
1: Γεια, καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, με για το κούρεμα να πω.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: βλέπω ότι είναι αποτυχημένο, χτένισμα. Προσπαθώ να τα φτιάξω, έχω και τα εφέ από πίσω.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Εδώ συζητούσαμε πριν νωρίτερα για το, πώς το λένε, για τον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα που είδαμε χθες.
1: Τρομερή.
0: Και έλεγα στα παιδιά τρομερή. Ότι το έβλεπε ο Τάσος μέσα και ακούγαμε όλα τα επιφωνήματα, ξέρεις, μέχρι να μπει το γκολ.
1: Πραγματικά, ναι, γιατί χάθηκε και νωρίτερα μια ευκαιρία από έναν δικό μας παίκτη, τον επιθετικό μας. Οπότε μετά περιμέναμε μήπως φάμε, αλλά στο τέλος βγήκαμε κερδισμένοι. Πίεση η Εθνική Ελλάδος.
0: Αυτό,
1: ας ξεκινήσουμε,
0: ναι,
1: με αυτό σαν νέο.
0: Mm-hmm.
1: Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Είναι το αθλητικό νέο της εβδομάδας στην ουσία. Μεγάλη επιτυχία. Γερμανία λοιπόν, Ελλάδα 0-1. Πετύχαμε την πρώτη νίκη της ιστορίας, να πούμε, απέναντι στη Γερμανία, σε επίσημο ή ακόμη και φιλικό επίπεδο, έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα εκτός έδρας. Και να πούμε ότι ήταν και ουσιαστικά ντεμπούτο και για τον προπονητή της Γερμανίας, έναν απίστευτα καλό άνθρωπο συνολικά και ιδεολογικά. Έχει πάρα πολλές συμπάθειες και όντως είναι ξεχωριστός. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας. Ο Τσιμίκας, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι επικός Τσιμίκας για Κλοπ μετά το θρίαμβο της Ελλάδας, λέει, τον νίκησα με όσα μου έμαθε, με τα δικά του όπλα. Είναι σαν να παραδέχεται πόσο ικανός προπονητής είναι και ότι αυτά που τον δίδαξε τα έκανε πράξη και τελικά βοήθησε και αυτός, έβαλε το δικό του λιθαράκι στο να κερδίσει η Ελλάδα. Απ' την άλλη, η εφημερίδα της Γερμανίας, η Bild, δεν έχει να μιλήσει και με τα καλύτερα σχόλια. Νομίζω ότι της κόστησε λιγάκι. Είπε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε την Γερμανία του Κλοπ. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο καλά θα πάει αυτό συνολικά για τον Κλοπ.
0: Μα ποδοσφαιρικός νάνος, εντάξει, δεν λέω ότι δεν ξέρω κιόλας, αλλά δεν το λες αυτό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν το λες. Είναι μια έπαρση γενικότερα. Εντάξει, ναι, οι Γερμανοί ξέρουμε ότι εδώ και χρόνια διατηρούν πολύ ψηλά το ποδοσφαιρό τους, έτσι, όπως και τα υπόλοιπα αθλήματα πάνε καλά, αλλά το ποδόσφαιρο είναι από τις νούμερο ένα χώρες που διεκδικούν πάντα τίτλο. Απ' την άλλη, ο δικό μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πολύ ταπεινός, μίλησε για τη νέα ομάδα. Όπως και ο Κλοπ, είπε ότι έχουμε καινούρια πρόσωπα. Είναι σαν να βλέπεις μια χρυσή γενιά αυτή τη στιγμή να βγαίνει στο προσκήνιο. Μακάρι τα παιδιά να τα πάνε καλά. Είχαμε καιρό να δούμε την εθνική μας να πρωταγωνιστεί και να φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε για μια πολύ καλή συνέχεια. Θα παίξουμε και κόντρα στην Ολλανδία. Τη Σερβία ήδη την κερδίσαμε.
0: Στην Τούμπα θα γίνει αυτό? Κάποιος μου έγραψε,
1: ναι,
0: πριν.
1: Νομίζω, ναι, στην Τούμπα.
0: Ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: Τούμπα. Για να δούμε τώρα. Το μοναδικό γκολ το πέτυχε ο Κουρμπέλης από εμάς. Ένα σουτ που κόντραρε σε γερμανό αμυντικό. Κάποιοι θα πούνε ήταν τυχερό. Ναι, τυχερό μπορεί να ήταν. Όμως η Ελλάδα πίεσε πάρα πολύ. Πέρασε από τρία σώματα όντως η μπάλα. Mm-hmm. Βρήκε νομίζω στο τακουνάκι ενός. Οπότε άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Παρ' όλα αυτά, συνολικά παίξαμε πάρα πολύ καλά και δεν αφήσαμε περιθώρια να βάλουν γκολ εκείνοι. Οπότε η Γερμανία μετά προσπάθησε να αντιδράσει, πίεσε ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, όμως η ελληνική άμυνα άντεξε. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που έχει σημασία, να πούμε, έτσι. Βρίσκεται πλέον υπό τις οδηγίες του Κλοπ, όπως ξέρουμε. Δύο νίκες έχουμε για την εθνική, οπότε συνεχίζουμε με 6 πόντους. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο μας αυτή τη στιγμή. Μετά τα δύο αυτά μάτς, ακολουθεί η Ολλανδία επίσης με 6 βαθμούς, ενώ η Γερμανία και η Σερβία έχουν 0. 1η Οκτωβρίου βλέπω εδώ, υποδεχόμαστε την Ολλανδία. Και να πούμε ότι έρχονται από νίκη με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι. Άρα 6 και 6 βαθμοί οι Ολλανδοί. Αν οι Σέρβοι μείνουν και αυτοί με ήττα, καμία νίκη, σημαίνει ότι αυτόματα έχουμε περάσει, ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε μετά.
0: Εδώ Περικλής ρωτάει πόσες ομάδες περνάνε από κάθε όμιλο.
1: Νομίζω η μία αποκλείεται, περνάνε αντίστοιχα οι τρεις, η μία νομίζω από τις τρεις όμως μπορεί να πάρει και άλλο μάτς, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, μην σας πω κάτι που δεν ισχύει. Συνεχίζεται ωστόσο το πρόγραμμα εκτός έδρας στις 13 Νοεμβρίου και Σερβία εντός στις 16 Νοεμβρίου, οπότε εκεί θα φανούν και όλα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η διακοπή φυσικά για τη Super League, το δικό μας ελληνικό πρωτάθλημα, απέχει, δεν είχαμε αγανιστική δράση αυτό το καιρό. Πριν τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το 5 στα 5 και παρέμεινε στην κορυφή και ακολουθούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΟΦΗ και Ολυμπιακός. Η επανέναρξη τώρα αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Στην άλλη Ευρώπη, εντάξει, έχουμε Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, έχουν μπει σε διακοπή και αυτά για το Nations League. Οπότε το ενδιαφέρον έχει συνολικά στραφεί στις εθνικές ομάδες, δεν έχουμε κάτι να πούμε σχετικό. Στο μπάσκετ να περάσουμε, όπου εκεί είχαμε το Super Cup. Έτσι, στην Ελλάδα είναι ο πρώτος τίτλος της νέας αγωνιστικής περίοδου, να δούμε και οι ομάδες σε τι κατάσταση βρίσκονται, να είναι οι παίκτες να αρχίσουν να προσαρμόζονται, να δένει το σύνολο της κάθε ομάδας. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι κατέκτησε το στοίχημα Super Cup, επικράτησε το τελικό 101-96 του ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πήραν από νωρίς το προβάδισμα. Εγώ έτυχε να δω τον αγώνα προς το τέλος. Είχα δει και τον αγώνα τον προηγούμενο του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, όπου κέρδισε ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Οσμάν στο τέλος. Ένας δικός του παλιός παίκτης, δηλαδή, τον πλήγωσε. Πήγε να γίνει και κάτι παρόμοιο με τον Ολυμπιακό. Κάποιοι μιλάνε για τη διαιτησία ότι δεν τους το επέτρεψε και έδωσε έναν ύπαρκτο φάουλ, οπότε δεν έδωσε την ευκαιρία το ΠΑΟΚ εκεί που μείωσε στους στο καλάθι να μπορέσει να περάσει μπροστά με το κλέψιμο του Οσμάν. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε συνολικά στο δεύτερο μέρος, κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι είχε περισσότερες επιλογές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής, Σάσα Βεζέκοφ, για ακόμη μια φορά, MVP της EuroLeague της Περθνής. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, παρακαλώ, και 10 rebound. Έκανε double-double. Ο Μοντέρο του Ολυμπιακού πρόσθεσε 20 πόντους και ο Φουρνιέ 19. Έτσι, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε αυτό το Super Cup. Η έκπληξη είναι ο ΠΑΟΚ, φυσικά, στον ημιτελικό. Όπως είπαμε, κέρδισε τον Παναθηναϊκό 84-82 και εντωμεταξύ κοίτα να δεις τι έγινε. Δεν έμενε χρόνος, είχε ήδη προηγηθεί ένα σούτ του Οσμάν, το είχε χάσει, πάρθηκε το rebound από συμπαίχτη του και του πέταξε την μπάλα έξω και εκτός ισορροπίας από το τρίποντο κατάφερε και ευστόχησε, δεν βρήκε πουθενά η μπάλα, μόνο διχτάκι. Έτσι, λες και ήταν συνδεδεμένος. Και να ήθελε, δηλαδή, και ένα απλό καλάθι θα αρκούσε. Μπήκε τρίποντο, ωστόσο, και δεν υπήρχε κι άλλος χρόνος. Δεν υπήρχε, δηλαδή, αντίδραση καμία από τον Παναθηναϊκό μετά.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μπράντοβιτς λίγο εκεί τα χρειάστηκε, γιατί είναι ένας προπονητής αρκετά οξύθυμος. Δεν ξέρω τώρα, τα νέα αρχίζουν λίγο και είναι διφορούμενα. Αρκετοί κράζουν τον προπονητή. Υπάρχει ένταση. Όποτε υπάρχει ήττα, πάντα υπάρχει ένταση. Εγώ θα πω λίγο υπομονή. Ο καθένας δείχνει με τον καιρό τι μπορεί να καταφέρει. Έτσι.
0: Σωστά,
1: και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς λέγανε και από τον Παναθηναϊκό τον διώξανε. Ωστόσο στην Εθνική τα πάει περίφημα. Είναι και το σύνολο. Τύχη μία υπάρχει, πώς ταιριάζει ο ένας με τον άλλο. Να πούμε ότι έχουμε αύριο 29 τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας της Αλγύρης, Κάουνας. Σε Αλγύριο Αρένα, λοιπόν, σημαντικότερα μάτς δεύτερης αγωνιστικής. Μετά 1η Οκτωβρίου παίζει στην Πολώνια, απέναντι στη Βίρτους. Και έχουμε τραυματισμό γενικά του Μιλωτίνοφ, του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι εκτός και για τις δύο αυτές αγωνιστικές. Και επειδή ο Μπαρτσόκας ανησυχεί, ο κόδωνας του κινδύνου έκρουε εδώ και καιρό, οπότε επειδή ξέρουν ότι είναι λίγο τραυματίας και έπαιζε με πόνους, ζητήσαν την ασφάλεια από τον Ντάνστον, έναν παλιό παίχτη του Ολυμπιακού, ωστόσο είναι λίγο μεγαλούτσικος, κοντά στα 40 αν θυμάμαι καλά τώρα πλέον, αλλά είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και τον θέλουν, επειδή χωράνε παίχτες αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, να μπορέσει να βοηθήσει και αυτός. Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί, επικράτησε τη Σπάρη μπάσκετμπολ 91-72. Έδειξαν από την αρχή ότι είχαν τον έλεγχο και τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου μεθαύριο υποδέχεται την ΑΣΒΕΛ στο Telecom Center Athens και δύο μέρες αργότερα, 2 Οκτωβρίου, αναμέτρηση με την Maccabi Tel Aviv. Δύο παιχνίδια, να πούμε συνολικά, και για τις δύο ομάδες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η λεγόμενη διαβολοβδομάδα, έτσι όπως την ονομάζουμε.
0: Δύσκολο. task.
1: Είναι, είναι, είναι δύσκολο και έχουμε και ερωτηματικό από τον κατά τα άλλα συμπαθή Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει πρόβλημα στον προσαγό, τον παίκτη του Παναθηναϊκού και η κατάστασή του εξετάζεται καθημερινά. Στο NBA ανοίγουν τα training camps, επειδή αρκετοί ρωτάνε συχνά για το NBA. Σήμερα πραγματοποιούνται τα media days στις περισσότερες ομάδες. Σημαίνει δηλαδή ότι ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν. Η pre-season αρχίζει 3 Οκτωβρίου και η κανονική περίοδος 20 Οκτωβρίου. Στο βόλι, να δούμε τι έρχεται. Οι εθνικές, όπως ξέρουμε από το προηγούμενο, την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, ανέφερα ότι πήγαν υπέροχα και οι άντρες και οι γυναίκες συνολικά. Στο γυναικείο πρωτάθλημα, να πούμε μία λεπτομέρεια: η Φιλανδία, που χάσαμε από τη Φιλανδία, κατέκτησε την τρίτη θέση. Άρα δεν πρόκειται για μία τυχαία ομάδα. Έτσι, για αυτούς που λέγανε ότι από ποιους χάσαμε. Εν πάση περιπτώσει, το γυναικείο τώρα
0: είναι
1: να πούμε
0: δηλαδή.
1: Ότι καλή ομάδα, ναι, καλή ομάδα. Βέβαια, στο τελικό να πούμε ότι πήγε Πολωνία-Γαλλία. Οι Πολωνοί κέρδισαν το βόλεϊ το οποίο παίζουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλό, πολύ γρήγορο, σύγχρονο. Είναι μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή στο βόλεϊ. Και να πω τώρα κάτι, αν δεν είδατε τον προημιτελικό, μάλλον τον ημιτελικό, ένας Γάλλος έκανε ένα σερβίς το οποίο μου θύμισε και κάποιες δικές μου εποχές που φεύγαν την μπάλα αβέρτα. Ωστόσο δεν προσγειώθηκε, είχε μια πορεία σταθερή, οπότε πήγε και χτύπησε δύο λάπτοπ. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ σήγησε ο κόσμος, ακούστηκε από το σκηνοθέτη, τον ηχολήπτη ευτική, το τραγούδι του Τιτανικού, ξαφνικά. Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, προσέθεσε και ένα αστείο στιγμιότυπο στην όλη υπόθεση.
0: Τέλειο.
1: Να πούμε ότι στο γυναικείο πρωτάθλημα 17 Οκτώβρη ξεκινάει, το αντρικό αναμένεται, η πρεμιέρα έχει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός εκτός έδρας απέναντι στην Θύρα και ο ΠΑΟΚ την Ελπίδα θέτει. 7 Οκτωβρίου υπάρχει και ευρωπαϊκή υποχρέωση για Ολυμπιακό απέναντι στον Απόλλωνα για την έναρξη πρωταθλήματος. Η pre-league, να πούμε, των ανδρών ξεκινάει στις 7-11, οπότε έπεται συνέχεια και εκεί. Στο τένις έχουμε τη Μαρία Σάκαρη στην Ασία που τα πήγε αρκετά καλά. Συμμετείχε στο Singapore Tennis Open και ξεκίνησε με νίκη απέναντι στη Λίντα Φρουβίρτοβα, μάλιστα, με 6-4 και 6-1. Πήρε την πρόκριση άρα στον επόμενο γύρο. Να πούμε και για το Στίβο κάποια πράγματα, ότι το μεγάλο γεγονός αυτή τη στιγμή είναι οι ασιατικοί αγώνες στην Ιαπωνία. Εντάξει, αυτό είναι το event. Και για αυτούς που λατρεύουν τα αυτοκίνητα, έχω και Φόρμουλα 1 σήμερα.
0: Α, για πες,
1: για όσους παραπονιούνται. Το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν στον Μπακού εξελίχθηκε σε αγώνα γεμάτο ανατροπές. Ο Ράσελ πήρε την νίκη για τη Mercedes. Δεύτερος τερμάτισε ο Verstappen, μόλις 0,196 δευτερόλεπτα πίσω. Μιλάμε τώρα για δέκατα του δευτερολέπτου. Έτσι. Τρίτος ο Ίσακ Χαντσάρ. Ο αγώνας αρκετά ατυχήματα, 6 εγκαταλείψεις σύνολο, μεταξύ των οποίων και Λάντο Νόρις και Φερνάντο Αλόνσο. Άντεξε λοιπόν.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς.
6: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
11: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
12: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Σούμε λίγο. Γνώμες και απόψεις θέλω. Σε όλους μας θα έχει τύχει ως πελάτες, έτσι, γιατί δεν έχω εμπειρία ως, πώς το λένε, ως σερβιτόρα, αλλά ως πελάτες μας σε όλους θα μας έχει τύχει κάποια στιγμή να μας καθυστερούν πολύ... Και μπορεί και να νευριάσουμε λίγο, το θέμα είναι πώς αντιδράμε.
15: Και

Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο και πάλι πίσω στην αθλητική μας ενημέρωση. Και κάποιος φίλος το έγραψε και επέστρεψε και ο ίδιος ο Παναγιώτης μας, ο Ρομπότσης. Για να διορθώσει τη βαθμολογία, λοιπόν. Διορθώνω τη βαθμολογία, λέει ο Παναγιώτης, όπως επισημάνθηκε και από φίλο. Ελλάδα 6, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 και Σερβία 0. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, και είναι χιούμορ μεν, αλλά είναι και αλήθεια μεγάλη. Εγώ από μόνη μου δεν θα μπορούσα έτσι να το δω αυτό. Αλλά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη για την ενημέρωση και για τη διόρθωση. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και να αφιερώσω στον φίλο μου τον Μπιλ το ένοχο κορμί που ξέρω ότι του αρέσει. Τον καλησπερίζω εδώ στην παρέα μας, αλλά και στην Δέσποινα, η οποία μας ζήτησε νωρίτερα. Νίκο Οικονομόπουλο, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφω.

0: μου και στη Μαρία μας τη Μαγκονάκη, η οποία μας χαιρετά από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και να ξαναπώ, παιδιά, το υπέροχο εστιατόριο Ready Fish σας χαρίζει κάθε εβδομάδα ένα δείπνο, ένα τραπέζι ότι φάτε για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Στέλνοντας μήνυμα στο 6989-860-147 ή στο info@fmmelodia.com, στο email δηλαδή του Μελωδία 106,6. Κάθε Πέμπτη θα ανακοινώνονται οι νικητές.
1: Να είσαι μόνη ποτέ σου.
0: Γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, το Ready Fish, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Καλή επιτυχία.

Και νομίζω, παιδιά, ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να το πω. Ναι, θα το πω επιτέλους, να πάμε στη σοβαρή είδηση της ημέρας. Γιατί αν δεν έχεις μια Αντζελίνα την ημέρα, δεν θα πάει καλά. Σε νέο ιδιοκτήτη, λέει, πέρασε η εντυπωσιακή κατοικία της Αντζελίνας Τζολί. Άλλαξε χέρια η ιστορική έπαυλη. Έγινε ιστορική, παιδιά. Δεν είναι αστείο, δεν είναι ψέμα, που θα έλεγε και η Άννα η Βυσσή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του USA Today, η πώληση οριστικοποιήθηκε την 5η 24 Σεπτεμβρίου και εμείς το μαθαίνουμε σε μέρα Δευτέρα 28. Πολύ μας άργησε. Η τιμή, παιδιά, φαίνεται να διαμορφώνεται στα 24,75 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν ευκαιρία, τη χάσαμε, τζάμπα, κρίμα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Wow! Wow, ναι! Είχε αποκτήσει το ακίνητο, γιατί θέλουμε έτσι και την ιστορία, το 2017, λίγο μετά την αίτηση διαζυγίου της από τον Brad Pitt. Κατέβαλε 24,5 εκατομμύρια δολάρια τον προηγούμενο Μάιο. Αποφάσισε να το βγάλει προς πώληση. Αρχικά ζητούσε 29,9. Κάντε 30 να τελειώνεις. Ούτε καν. Τέλος πάντων, η έπαυλη βρίσκεται στην περίοπτη γειτονιά του Los Feliz στο Los Angeles. Εκτείνεται σε έκταση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, πώς να σου πω, σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτωχό καλυβάκι μου. 8 στρέμματα, κτήμα, συνολική επιφάνεια έτσι. 6 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια. Χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο περιζήτητες κατοικίες της περιοχής. Παιδιά, να σας πω κάτι. Κρίμα που δεν είμαι εκεί στο Λος Άντζελες. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα την ευκαιρία έτσι να υποβάλω κι εγώ την αίτησή μου. Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε μάθει ακόμα έτσι σε ποιον ανήκει πια η βίλα, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να τον επισκεφθούμε. Και θέλω να πω και σε ένα άλλο τώρα σημαντικό νέο. Η Βικτόρια Μπέκαμ επιστρέφει στο στούντιο ηχογράφησης για χάρη του γιου της. Τώρα ποιου γιου, αυτού που είχαν το θέμα ή άλλου? Τώρα δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν τον άλλον, παιδιά. Αυτός είναι ο Κρουζ Μπέκαμ πάντως. Είδες το Κρουζ εκεί, άλλοι το έχουν για επίθετο, άλλοι το έχουν για όνομα. Λοιπόν, ο Κρουζ Μπέκαμ ακολουθεί τα χνάρια της μαμάς του και θέλει και εκείνος να ασχοληθεί με τη μουσική βιομηχανία. Πραγματοποιεί εμφανίσεις με την μπάντα του, The Breakers, αλλά ο άλλος θα είναι. Ξέρετε, μπερδεύομαι με τον άλλο, γιατί τη γυναίκα του άλλου που τους χωρίζει, που έχει γίνει πέτρα του σκανδάλου, τέλος πάντων, τη λένε Νίκολας. Ή Νικόλας ή κάπως έτσι. Και μπερδεύομαι πάντα αν είναι του αγοριού, την κορίτσου και το όνομα. Τέλος πάντων, ο Κρουζ Μπέκαμ τώρα, ο Κρουζ Μπέκαμ. Ανέβασε μια φωτογραφία των δυο του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Φοβερό. Στο στιγμιότυπο φαίνονται οι δυο τους να είναι η Βικτόρια στέκεται κοντά σε ένα μικρόφωνο, κοιτάζει το κινητό της, ο Κρουζ χαμογελά προς την κάμερα και στη λεζάντα λέει: ναι, ξαναφέραμε την Porsche στο στούντιο. Oh my god.

Ενημερωθήκαμε. Μπορούμε τώρα να κοιμηθούμε ήσυχοι το βράδυ. Μπορούμε. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε και τα ζώδια μας, παιδιά, στη συνέχεια. Όπα, Γιώργος Φαλκαίος, έλα.

Όπα λοιπόν, τι ωραία μας ανέβασε τη διάθεση, παιδιά. Θέλω να επανέλθω όμως στον Παναγιώτη μας, τον Ρομπότσι, τον αγαπημένο, ο οποίος μου έστειλε κι άλλο μήνυμα. Λοιπόν, ο Νικόλας ο Σαμαράκης το ανέφερε, δεν του ξέφυγε η βαθμολογία, σημαίνει πως προσέχει πολύ και τον ευχαριστεί. Σε ευχαριστεί, Νικόλα μου, για την διόρθωση. Επίσης, επειδή κάποιος το ρώτησε και είναι πολύ δύσκολο να γράψει κανείς μεγάλο μήνυμα, παιδιά, σαν σχόλιο στο TikTok, είναι αλήθεια. Το σύστημα διεξαγωγής Nations League θέλει τις δύο πρώτες από τους τέσσερις ομίλους να προκρίνονται στα προημιτελικά, τις δύο καλύτερες τρίτες των ομίλων να παραμένουν στην ίδια κατηγορία, ενώ οι δύο καλύτερες τέταρτες τους ομίλους μαζί με τις δύο χειρότερες τρίτες παίζουν playoffs για να παραμείνουν στην ελίτ του Nations League. Οι δύο χειρότερες τέταρτες βεβαίως υποβιβάζονται αυτόματα στην β' κατηγορία. Αυτά, φιλιά, πολλά πάνω μου και από μένα. Τώρα δεν ξέρω και εγώ πώς τα απέδωσα, πώς τα απόδωσα μάλλον, γιατί δεν είμαι και ειδική, ας πούμε, δεν τα ξέρω καθόλου. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα, παιδιά, είμαστε και αναζητούμε την σημερινή ζωδιακή θεματική. Λέει ο Περικλής, άρα οι δύο πρώτοι πάνε απευθείας. Λέει ο Περικλής. Προκρίνονται στα ημιτελικά. Ναι. Αυτό λέει.

τρία χρόνια λοιπόν και ήρθε η ώρα, παιδιά, να περάσουμε στη σημερινή μας τη ζωδιακή θεματική, η οποία είναι η εξής. Τα ζώδια ως γκαρσόνια. Για να δω, παιδιά. Γιατί άλλο ζώδιο μπορεί να σου φέρει χαμογελαστά τον καφέ σου, την παραγγελία σου, άλλο να σε κοιτάζει σαν να το πρόσβαλες προσωπικά επειδή ζήτησες λίγο ακόμα ψωμί. Ο κρυός, ας πούμε, έρχεται αποφασισμένος. Τι θα πάρετε? Αν δεν έχεις αποφασίσει μέσα σε 8 δευτερόλεπτα, αποφασίζει εκείνος για σένα, δύο μπιφτέκια για σένα, μία χοιρινή για σένα, πάμε παρακάτω. Ο Ταύρος γνωρίζει ποιο πιάτο αξίζει και ποιο είναι εντελώς ωραίο, είναι μάλλον απλώς ωραίο στη φωτογραφία. Σου προτείνει τα καλύτερα, αλλά κάθε φορά που περνάει δίπλα από την κουζίνα εξαφανίζεται μυστηριωδώς μια πατάτα από το πιάτο σου. Ο Δίδυμος πιάνει κουβέντα με κάθε τραπέζι, μαθαίνει ποιες γιορτάζει και ποιες χώρισε. Την παραγγελία μπορεί να την ξεχάσει, αλλά μέχρι να φύγεις έχετε γίνει κουμπάρι. Ο Δίδυμος πιάνει κουβέντα. Α, το είπα. Ο καρκίνος σου φέρνει ψωμί, σου φέρνει νερό, σου φέρνει γαρτοπετσέτες και σε ρωτάει τρεις φορές αν σου άρεσε το φαγητό. Αν αφήσεις κάτι στο πιάτο, πληγώνεται σαν να το μαγείρεψε η μάνα του, ειδικά για σένα. Ο Λέων δεν σερβίρει απλώς το πιάτο, το παρουσιάζει. Και για εσάς το φιλέτο. Το ακουμπάει με θεατρική κίνηση και περιμένει βλέμμα θαυμασμού. Δεν σημαίνει τίποτα αν δεν το μαγείρεψε ο ίδιος. Το φιλοδόρημα είναι αυτό που θεωρείται χειροκρότημα. Αλλά μιλάμε μόνο για χαρτονόμισμα. Ο Παρθένος δεν χρειάζεται μπλοκάκι. Θυμάται ποιος ήθελε χωρίς κρεμμύδι, ποιος με σάλτσα, ποιος είχε αλλεργίες στο σουσάμι. Σε κρίνει όμως σιωπηλά επειδή άλλαξες 4 υλικά και στο τέλος παρήγγειλες άλλο πιάτο. Ο Ζυγός τον ρωτά σε μπιφτέκι ή μακαρονάδα και απαντά και τα δύο είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ, Ζυγέ μου. Αν μπορούσαμε να αποφασίσουμε, δεν θα σε ρωτούσαμε. Ο Σκορπιός θυμάται ποιος του μίλησε απότομα, ποιος χτύπησε τα δάχτυλα για να τον φωνάξει και ποιος άφησε 15 λεπτά φιλοδόρημα. Αν επιστρέψεις στο μαγαζί 6 μήνες μετά, μπορεί να μην θυμάται τι παρήγγειλες, θυμάται όμως το ύφος σου. Ο Τοξότης περνάει από το τραπέζι σου και στην πορεία σταματάει να γελάσει με άλλους πελάτες, να πει μια ιστορία στον μπάρμαν και να βοηθήσει κάποιον τουρίστα. Το νερό σου θα έρθει. Απλώς ίσως έχεις ήδη εφυδατωθεί. Εγώ κύριο είναι γρήγορος, επαγγελματίας, οργανωμένος. Πριν ζητήσει το λογαριασμό, τον έχει ακουμπήσει στο τραπέζι. Δεν σε διώχνει. Απλώς έχει υπολογίσει ότι κάθεσε 17 λεπτά περισσότερο από όσο αποδίδει οικονομικά η καρέκλα. Ο υδροχόος, αντί να πάρει απλώς παραγγελία, σου εξηγεί γιατί το μενού χρειάζεται επανασχεδιασμό και προτείνει να τρώσουμε.

βάσει την ομάδα αίματός σου. Στο τέλος παραγγέλνεις ό,τι θέλει εκείνος, χωρίς, ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη, κυρίως για να σταματήσει τη διάλεξη. Και τέλος ο ηχθής σε ακούει με προσοχή, χαμογελάει γλυκά και γράφει τα πάντα. Μετά πηγαίνει στην κουζίνα και ανακαλύπτει ότι έγραφε στο χαρτάκι από την πίσω πλευρά. Θα φας κάτι απόψε, απλώς δεν ξέρουμε τι. Μα μάλιστα, δεν το κατάλαβα αυτό. Σε ακούει με προσοχή, χαμογελάει γλυκά, γράφει τα πάντα. Μετά πηγαίνει στην κουζίνα και ανακαλύπτει ότι έγραφε στο χαρτάκι από την πίσω πλευρά. Α, οκ, okay. Απλώς δεν είναι σίγουρος αν γράφτηκε σωστά. Δεν το κατάλαβα αυτό το τελευταίο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αν είσαι εκθύσιμη σίγουρη ότι κατάλαβες. Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσω, παιδιά. Αμάν. 5 και 57 πρώτα λεπτά. Ανανεώνουμε με το καλό το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημεράκι. Και μέσω TikTok στις 4. Από την Άννα Μαρία Νικολαίδου να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Έρχεται η Φέα Στάινερ και η εκπομπή Surfing on Air. Φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά σε όλους.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τι.
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Μανική εφημερίδα Bild, ο πρώην βοηθός του Όλτορ Χάγκελ Γιάννης Τοπαλίδης. Στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο οποίος τόνισε πως ο αγώνας της Πέμπτης κόντρα στην Ολλανδία θα είναι ακόμη πιο δύσκολος σε σχέση με το χθεσινό. Στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος για τα μάτς με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα κλήθηκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Sold out σε χρόνο ρεκόρ ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τις δύο αναμετρήσεις στην Τούμπα. Στην Ελλάδα επιστρέφει αυτή την ώρα η αποστολή της Γαλανόλευκης. Χωρίς τον Χάκπο θα αγωνιστούν στον αγώνα της Πέμπτης οι Οράνιε. Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τενοντίδα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην αυριανή αναμέτρηση με τις Αλγκύρες στο Κάουνας. Επέστρεψαν στους Πειραιώτες Μπράιαν Ντάνστον και Τζόρτζ Πάπας υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο. Την πίστη του ότι θα καταφέρει να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο εξέφρασε σε δηλώσεις του 40χρονο σέντερ, ο οποίος ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κάουνας. Η προσθήκη του Ντάνστον ήταν για ασφάλεια. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνας, η απουσία του Μιλουτίνοφ που έχει τενοντίδη δεν είναι σημαντική για εμάς, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Χρόνο συμμετοχή στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί ελάχιστα στην αρχή της σεζόν θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό φιλικό της ΑΕΚ με την Athens Καλυθέα. Εκτός αποστολής της Ρουμανίας για τον σημερινό αγώνα με τη Βοσνία έμεινε ο Ρασβάν Μαρίν. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις ο Λάζαρος Ζώτα. Τη συμμετοχή του Κρίστιανσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου έχουν θέσει ως στόχο στον Παναθηναϊκό. Εμάτομα στο γόνατο αποκόμισε από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες 10 ημέρες. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Ανεβάζουν στροφές Γκουστάβο Σάκε Μπέιλι ώστε να βρίσκονται στη διάθεση του Ιμανόλου Αλγκουαθίλ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 6η αγωνιστική του Super League. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει Λουσέ και Χατζηδιάκος μετά τους τραυματισμούς τους. Σε καλό δρόμο και οι επιστροφές των Γιαννούλη και Δεσπόντοφ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός παραμένουν οι Ελιουστόντο και Ντιέγκο Κώστα. Από μυϊκό σπασμό στο δεξιό προσαγωγό ταλαιπωρείται ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ, η συμμετοχή του οποίου στο μάτσο του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βιλερμπάν την Τετάρτη στο Telecom Center Athens κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός παραμένουν Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας και Φαλ. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β 2-0 και Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ιντερνετ την Ελλάδα Sports 94,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2026.

Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Σάκης Μπουζούλης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Είχαμε αρκετά αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε πρώτα απ' όλα την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ και μετά στο τελικό ο ΠΑΟΚ ξανά δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό, αλλά νικητής ήταν ο Ολυμπιακός.

Φυσικά είχαμε την μεγάλη νίκη της εθνικής μας απέναντι στην Γερμανία. Όχι απλά μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Η πρώτη μας νίκη ήταν αυτή. Μια χαρά τα πήγε η εθνική μας. Με το γκολ του Κουρμπέλη λοιπόν έφυγε με το διπλό από την Γερμανία. Δύο νίκες, μία με τη Σερβία, μία με τη Γερμανία. Έχει 6 βαθμούς τώρα.

Να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ, αν και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λέει ότι είμαι εδώ, φωνάζει, είναι έτοιμος για αρκετά μεγάλα πράγματα. Με μπροστάρι τον Όσμαν, φαίνεται ότι θα βάλει δύσκολα στους δύο αιωνίους φέτος. Είναι ένας παίκτης με προσωπικότητα, είναι ο ηγέτης πλέον από ό,τι φαίνεται του ΠΑΟΚ, θα είναι μάλλον φέτος. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ακόμη θέλει δουλειά, παρόλο και στήριξη, δουλειά και στήριξη βέβαια, παρόλο που του λείπουνε παίκτες, έχει προβλήματα τραυματισμών. Νάνα, Χέις Ντέιβις και κατ' εμέ του λείπει ακόμα, πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει ψηλό. Θα δούμε όταν μπουν στο κανονικό πρόγραμμα αυτοί οι δύο παίκτες, το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πήρε τον Μπόνκα στη θέση του Όσμαν, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω να του βγαίνει. Είναι νωρίς ακόμη όμως.

Τώρα στην εθνική μας φαίνεται ότι σιγά σιγά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσαρμόζεται και αυτός, δίνει ταυτότητα στην ομάδα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα. Και το είδαμε και χθες ότι πλέον βλέπει στα μάτια οποιονδήποτε μεγάλο αντίπαλο, χωρίς κατωτερότητα, χωρίς κανένα κόμπλεξ. Βέβαια δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα με ένα πολύ επιτυχημένο μάτς, χαμηλά η μπάλα, αλλά τουλάχιστον αυτό είδαμε στο μάτς με τους Γερμανούς. Υπάρχει πίστη στην ομάδα, υπάρχει όραμα. Πρώτα απ' όλα από τον προπονητή του, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει διάρκεια σε αυτή την ομάδα, να υπάρχει σοβαρότητα, συνέπεια, αποφυγή των εύκολων λαθών. Και θεωρώ ότι είναι και θέμα χρόνου να παραμείνει αυτή η ομάδα σε top επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο.

0: Για τη Super League 2 νωρίτερα είχαμε δύο μάτς, δύο τελικά αποτελέσματα έχουμε. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 2-0, Μαρκό Πανθρακικός 2-1. Σήμερα έχουμε και, και άλλα παιχνίδια για το Nations League στο πρώτο group.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια.
12: Πρέπει να έρθουν για απόφραξη.
11: Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
11: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
11: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-87164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
17: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
18: Η ώρα είναι 6:30.
19: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
20: Έχουμε Αλφα παντού.
19: Δηλαδή?
20: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στο 943 Ντερβέτεν Sports. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Κουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΠ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Place, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Να μείνουμε στην Εθνική Ποδοσφαίρου. Να σας πω πως την πρώτη του κλήση στην Εθνική πήρε ο Τριανταφύλλο Τσάπρας, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ακριβώς μια ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Ο Τσάπρας λοιπόν κλήθηκε εκτάκτος στην Εθνική Ελλάδας. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα. Θα είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία, που είναι στις 1 του μήνα, την Πέμπτη, στις 10 παρατέταρτο, και με τη Γερμανία που είναι στις 4, την Κυριακή δηλαδή την επόμενη, στις 10 παρατέταρτο. Και αυτό γιατί ο Γιώργος Βαγιανίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο του μάτς Γερμανία-Ελλάδα. Και αυτό έγινε για να υπάρχει μια έξτρα λύση στην συγκεκριμένη θέση. Θυμίζω ότι είναι δραματίας και ο Ρώτα της ΑΕΚ. Επίσης ο μπακ της Sporting Λισαβόνος έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι των καρτών, αλλά γιατί και χθες πήρε μία, είχε και αυτές τις ενοχλήσεις, και αυτοί οι δύο λόγοι έκαναν τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να συμπεριλάβει και τον Τσάπρα στα σχέδιά του.

Η Εθνική μας, η οποία έγραψε ιστορία χθες απέναντι στην Γερμανία. Εξαιρετική η Εθνική μας στην άμυνα. Άμυνα για σεμινάριο, θα έλεγα. Αμυντικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ από τους Γερμανούς. Και κατάφερε βέβαια να βρει το γκολ της νίκης με το κουρμπέλι στο 67ο λεπτό και να κάνει το 2-2 στον όμιλό της. Ένα παιχνίδι και μια νίκη στις χρυσές, θα έλεγα, σελίδες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Μια ψυχωμένη εθνική μας, απόλυτα συγκεντρωμένη. Δεν υστέρησε κάποιος από τους παίκτες. Όλοι, θα έλεγα, ήταν στο 100%. Τα έδωσαν όλα. Και πολύ καλός και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που διαχειρίστηκε την ομάδα από τον πάγκο μια χαρά χθες. Και έτσι ήρθε και το σκορ. Όταν τελείωσε το μάτς, περίπου 6.000 Έλληνες τραγουδούσαν στις κερκίδες τον εθνικό ύμνο. Είναι μεγάλες στιγμές, είναι ανεπανάληπτες, θα έλεγα, στιγμές. Επίσης, άλλο ένα κέρδος είναι και ο Θανάσης Ανδρούτσος, που και αυτός που έπαιξε στο αρχικό σχήμα αντί του Κουρμπέλη. Και αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Ένας παίκτης με αρκετές εμπειρίες από τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Και είδαμε ότι δικαιώθηκε στα 28 του, νομίζω 29, με την κλίση στην Εθνική και φυσικά βασικός σε ένα τέτοιο μεγάλο, τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Μία αλλαγή ήταν αυτή και η δεύτερη αλλαγή ήταν ο Ανδρέας Τετέι αντί του Κοστούλα στο βασικό σχήμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πολλές ευκαιρίες οι Γερμανοί. Πολύ καλός και Τζολάκης βέβαια, δεν το συζητάμε, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ. Ευκαιρία είχε ο Ιωαννίδης να πετύχει γκολ. Ένα τετατέτ του Ιωαννίδη από πάσα του Παυλίδη. Πλάσαρα λέει, παραπέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 67 βέβαια, αυτό που δεν έγινε στο 67, έγινε στο 74, όταν ο Κουρμπέλης βρίσκει την μπάλα μετά από ένα γύρισμα που κάνει ο Τζόλης. Σουτάρει από το δεξί στα αριστερό η μπάλα, κάνει μια προσποίηση και σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει σε έναν αμυντικό και καταλήγει στα δίχτυα και γίνεται το 0-1. Η Ελλάδα από εκεί πέρα, η ομάδα μας, συνέχισε να παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα και έτσι έφτασε σε αυτή την ιστορική νίκη. Και κλείνοντας με μια ευκαιρία επίσης του Ιωαννίδη στο λίγο πριν το τέλος, το 20 λεπτό, όταν η μπάλα έφυγε out. Πολλά μπράβο σε όλους. Τι άλλο να πούμε.

Τώρα να σας πω και να κλείσουμε με την Εθνική ότι η Θεσσαλονίκη, γενικά η Βόρεια Ελλάδα, δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή του στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Το λέω αυτό γιατί τα εισιτήρια για τις δύο επερχόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με την Ολλανδία αλλά και τη Γερμανία εξαντλήθηκαν, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ. Και μιλάμε τώρα για δύο παιχνίδια, πολύ δυνατά δηλαδή, δύο ισχυρές εθνικές ομάδες. Η Θεσσαλονίκη μίλησε. Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού στην Τούμπα. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε μήνυμα της η Εθνική Ομάδα.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Αν και λόγω της διακοπής δεν έχουμε έτσι πάρα πολλές ειδήσεις από όλες τις ομάδες, όλο και κάτι υπάρχει όμως. Πάμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάνκο για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται, όλα καλά?
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Μπράβο. Θες ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας και να πάμε στην ΑΕΚ?
2: Βεβαίως, να το κάνουμε αυτό το σχόλιο, το μικρό που ζητάς.
0: Αν θέλεις.
2: Ναι, όχι, το είδα το παιχνίδι και είμαι, όπως και όλοι φαντάζομαι, όχι μόνο για την νίκη, αλλά για την εμφάνιση και την εικόνα είμαστε ενθουσιασμένοι.
0: Έτσι, μπράβο. Όλο το πακέτο.
2: Όλο το πακέτο.
0: Δεν είναι ότι πήγε, έκλειψε ένα αποτέλεσμα και γύρισε. Πήγε και έπαιξε, προσπάθησε, και όλοι οι παίκτες βέβαια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι κάποιος εστέρισε χθες.
2: Ακριβώς, είμαι ενθουσιασμένος γιατί τις κλασικές ευκαιρίες που λέμε τις είχε η εθνική μας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτό που είπα, βάλ το ρε Φώτη.
0: Ναι, μπράβο.
2: Τον Ιωαννίδη.
0: Σωστά.
2: Η πιο κλασική ευκαιρία.
0: Καλά το έκανε όμως. Δεν μπορώ να πω ότι.
2: Καλά το έκανε, αλλά η μπάλα έχει πάει στον αστραγαλό του και ναι, όχι στο κάτω, για να το πλασάρει σωστά. Σωστά το έκανε με μία. Δεν σου κρύβω ότι με το που πήρε την μπάλα στο γκολ ο Παυλίδης και άλλαξε παιχνίδι, κάτι μέσα μου σκύρτησε και λέω θα βάλουμε γκολ.
0: Έρχεται.
2: Ναι, ήταν η πρώτη φορά που το είπα. Και πράγματι μπήκε το γκολ, το πανηγύρισα, έξελα κι εγώ όπως και όλοι οι Έλληνες φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
2: Εξαιρετική παρουσία των 6.000, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
2: φιλάθλων, ναι, της εθνικής. Μόνο εμείς ακουγόμασταν, κακά τα ψέματα.
0: Μα έπαιζε η ομάδα στη Γερμανία και άκουγες όταν έχει την μπάλα η Γερμανία γιοχαρίσματα από τους Έλληνες. Δηλαδή ακουγότανε, η δική μας ακουγότανε.
2: Ναι, ναι. Καλύτερη ατμόσφαιρα και από ό,τι παίζει η Ελλάδα εδώ στη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Πραγματικά.
0: Στήριξη πάρα πολύ από τους Έλληνες. Βέβαια πήγανε και από τις γύρω περιοχές. Είχε μεγάλη στήριξη η ομάδα μας.
2: Ναι, έχει είναι και ομογενής. Να πούμε και κάτι άλλο. Μου άρεσε για ακόμα μια φορά το κουτσάρισμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή και με τη Σερβία αλλά και τώρα με τη Γερμανία δεν φοβήθηκε.
0: Όχι, όχι, ήταν διαβασμένος.
2: Ήταν ένα διαφορετικό Γιοβάνοβιτς, εγώ σε σχέση.
0: Προσαρμοσμένος στην εθνική.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ ταλέντο η εθνική, κακά τα ψέματα. Και ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση και είναι πολύ ωραίο. Είδες τι καλό κάνει όταν βλέπεις ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης και ένα παίκτη που αγωνίζεται στον Όφη στη μεσαία γραμμή και δεν αγωνίζεται και στις μεγάλες ομάδες.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε, γιατί έχει ακούσει πάρα πολλά κουρμπέλης γιατί να παίζει στην εθνική, γιατί να τον καλεί, γιατί να είναι στην ενδεκάδα. Απέδειξε γιατί αυτό που πάει να κάνει ο Γιοβάνοβιτς κατ' εμέ, πάει να παντρέψει και καλά κάνει την εμπειρία με το ταλέντο και με τους νέους.
2: Και μακάρι τώρα και ο Τσάπρας που κλήθηκε για να αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη, ο οποίος νιώθει κάτι ενοχλής, έμαθα.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα νωρίτερα.
2: Μακάρι να τα απεξέλθει, γιατί είναι και αυτός καλός ποδοσφαιριστής και αυτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πέρσι μια πολύ καλή σεζόν. Μακάρι να συνεχίσει και φέτος. Γενικότερα υπάρχει πλούσιο ταλέντο. Η εθνική από εκεί που δεν την περίμενε κανείς είναι στην κορυφή του ομίλου. Και δικαίως έγινε αυτό το sold out στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα.
0: Με συνοπτικές διαδικασίες.
2: Και πραγματικά αν είχαμε τρεις τούμπες θα τις γεμίζαμε.
0: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο γεμάτη.
2: Ή αν έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο, δύο Ολυμπιακά Στάδια τα γέμιζε.
0: Επίσης μου άρεσε και ο Παυλίδης, παρόλο που δεν πέτυχε γκολ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, είδες χθες είχε άλλο ρόλο. Πιο πίσω από τον Τετέι, δεν ήταν σε ρόλο φορ. Δηλαδή, ό,τι ζήτησε ο Γιοβάνοβιτς, όπως είχε το πλάνο διαβασμένος πολύ καλά, όπως είπες, του βγήκε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο. Και βλέπουμε ότι και οι παίκτες προσαρμόζονται στα θέλω του προπονητή και ο προπονητής. Γενικά ήταν μια πολύ καλή βραδιά που έγραψε ιστορία εθνική μας.
2: Η τύχη είναι με τους τολμηρούς και τολμονικά.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό. Μακάρι να έχει και καλή συνέχεια από εδώ και πέρα η εθνική μας, έτσι και διάρκεια εννοείται, γιατί τα φόντα τα έχει για να γίνει
2: ακριβώς
0: αυτό που λέω.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ωραία. Μετά της εθνικής πάμε και στα της ΑΕΚ.
2: Ναι, στα της ΑΕΚ να πούμε ότι αύριο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι 11 η ώρα το πρωί με την Άθενς Καλυθέα. Μου θύμισε παλιές εποχές,
0: ναι,
2: βασικά και τώρα γίνεται στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ.
0: Ναι,
2: ΕΠΣΑ
0: ναι.
2: Αθηνών, ΕΠΣΑ, σε κάθε των ενώσεων τέλος πάντων, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη. Με την Άθενς Καλυθέα, στο ελληνικό θα γίνει, στο νέο γήπεδο του ελληνικού, όπως και το παιχνίδι της Κυριακής. Και αυτό φιλικό με τον Πανετολικό και αυτό ίδια ώρα, 11 η ώρα. Δύο τεστ για να δει ο Μάρκο Νίκολιτς, κύριος ποδοσφαιριστής που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του, αλλά και να δώσει λεπτά συμμετοχής, όπως για παράδειγμα στο Ζωάο Μάριο, στον Λυκογιάννη. Σίγουρα θα έχει μαζί του και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 για να πάρουν και εκείνη χρόνο συμμετοχής, γιατί οι απουσίες είναι πάρα πολλές. 13 διεθνείς, 3 τραυματίες, Ρότας, 300 βάρκα, άρα σύνολο 16. Μέσα από αυτά τα δύο φιλικά να προσπαθήσει να κρατήσει σε γρήγορση τους ποδοσφαιριστές, γιατί θα τους χρειαστεί. Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα με την επιστροφή της ομάδας. Τετάρτη υπάρχει ρεπό και από τις 10 Οκτωβρίου ξαναμπαίνουν τα κεφάλια που λέω εγώ μέσα, γιατί υπάρχει επίσημο παιχνίδι πολύ σημαντικό με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια, αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα. Χρειάζεται μπουστάρδισμα η ομάδα, γιατί μετά ταξιδεύει στην Αγγλία, μένει για μία εβδομάδα εκεί για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City και επιστρέφει με την ευχή όλων να έχει μαζέψει όσους περισσότερους πόντους γίνεται.
0: Να πούμε ότι σπήραμε μάλλον στο προπονητικό της ΑΕΚ και γι' αυτό θα γίνει στο ελληνικό.
2: Τα λέγαμε και την... Mm-hmm.
0: Και θα έχει και όφη κόσμο, έτσι είδα.
2: Ναι, θα έχει κόσμο όφη, τους φιλάθλους εκεί στην γωνία της θύρας 48. Όπως πολύ συχνά γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από πλευρά ΑΕΚ, δίνει εισιτήρια η ΑΕΚ, έχουν έρθει αρκετοί οπαδοί και φέτος έχουν έρθει και οπαδοί του Ηρακλή. Μακάρι εγώ θα πω να μπορούσαν να έρθουν και οι φίλοι του Άρη και να πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ στο Χαριλάου. Δεν έγινε αυτό. Πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, Σάκη, και να έρθουν και οπαδοί και να πάνε φυσικά και οπαδοί της ΑΕΚ και στην Τούμπα και να έρθουν οπαδοί του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Κάπως πρέπει να γίνει κάτι, τέλος πάντων, με τις ομάδες, την πολιτεία, την κυβέρνηση, τους οπαδούς, να λυθεί το πράγμα όλο αυτό.
0: Είχαμε το Γιώβιτς να σκοράρει.
2: Εγώ έχω μια λύση, αλλά τέλος πάντων.
0: Για πες την.
2: Η λύση είναι ξεκάθαρη. Να δίνεις εισιτήρια παντού, να πηγαίνουν οι οπαδοί παντού, εντός εκτός, και στο πρώτο το οτιδήποτε πεταχτεί, μείον 10 βαθμούς. Όχι χρηματικό πρόστιμο, μείον 10 βαθμούς η ομάδα.
0: Αυτό πονάει. Βέβαια.
2: Να δω αν πραγματικά οι οπαδοί αγαπάνε την ομάδα τους. Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί τα λεφτά υπάρχουν, οι ιδιοκτήτες τα δίνουν. Αφαίρεση βαθμών. Για το πάρει το πρωτάθλημα ο Πανετολικός.
0: Δεν είναι άσχημο αυτό που λες.
2: Δεν χρειάζεται χρηματικό πρόστιμο, γιατί σου λέει εντάξει θα πληρώσω, αλλά να βουτάς αυτόν ή αυτούς.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αρκεί να πληρώνει και αυτός που κάνει οτιδήποτε κάνει στο γήπεδο. Και να μην ξαναπατήσει το γήπεδο, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Για να δούμε.
2: Να μην ξαναπατήσει το γήπεδο.
0: Βέβαια. Τι θέλω να πω. Ο Γιώβιτς είδα ότι βέβαια δεν μας έκανε δώρο η Σερβία απέναντι στην Ολλανδία, κέρδισε η Ολλανδία. Και νομίζω σκόραρε.
2: Μας έκανε δώρο ο Γιώβιτς που δεν σκόραρε με την Εθνική, ναι. Σκόραρε με την Ολλανδία.
0: Ναι, δεν μας έκανε δώρο να πάρουν βαθμό ή βαθμούς από την Ολλανδία, αυτό εννοούσα.
2: Ναι, όχι, εντάξει, οι Ολλανδοί είναι πάρα πολύ καλοί, καλά, από ό,τι μαθαίνω. Ναι, είναι ένα κλικ παραπάνω από όλους. Το θέμα είναι ότι όλα φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Σκόραρε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, ισοφάρισε για την ακρίβεια. Γι' αυτό υπάρχει και αφιέρωμα στην χώρα του. Ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο σκοράρισμα. Ήδη εγώ θα πω ότι ο Γιώβιτς φέτος με τη φανέλα της ΑΕΚ έχει σημειώσει 6 γκολ σε 9 παιχνίδια, 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε από την Mocha Sport. Ένα ωραίο έτσι, γραφικό παρουσιάζει για τον Γιώβιτς. Ο ίδιος είχε τονίσει μετά το τέλος του αγώνα με την Ολλανδία ότι θα μπορούσε να έχει σημειώσει και 3 γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως θα μπορούσε να είχε σκοράρει και με την Εθνική Ελλάδος. Καλύτερα που δεν σκοράρει, θα πω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γενικότερα είναι σε καλή φόρμα και αυτό είναι κάτι που αρέσει και στην ΑΕΚ και φυσικά στην Εθνική Σερβίας, ασχέτως αν δεν έρχονται οι βαθμοί για τους Σέρβους. Πάντως στην ΑΕΚ το βλέπουμε με θετικό μάτι για τη συνέχεια, γιατί θα τον χρειαστεί η ΑΕΚ τον Γιώβιτς, ειδικά τώρα που ο Βάργκα είναι και εκτός λόγω τραυματισμού.
0: Ο

0: Κατέστησε τον Μιτάη, πολύ καλός, και αυτόν έχει ανάγκη ΑΕΚ, διότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται ως βασικός. Δεν ξέρω αν ο Λυκογιάννης αύριο μεθαύριο ανεβάσει την απόδοσή του και του φάει μέσα σε εισαγωγικά το φάει τη θέση. Να υπάρχει όμως ένας ανταγωνισμός, καλό είναι, ο ένας βελτιώνει τον άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως τα πήγε πολύ καλά, ήταν βασικός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικότερα διεθνείς της ΑΕΚ παίρνουν λεπτά συμμετοχής. Βέβαια ο Μαρίν δεν θα είναι στο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Βοσνία. Τον άφησε εκτός ο Χάτζη μαζί με ακόμα 8 ποδοσφαιριστές. 6 μάλιστα στο σύνολο των 9. 6 ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τρίκ για να τους ξεκουράσει ή γιατί το έκανε αυτό. Θετικό για την ΑΕΚ είναι βέβαια, γιατί παίρνει και ανάστασης ο Μαρίν, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι του στον χώρο της μεσαίας γραμμής, για να το πω έτσι απλά, και χρειάζεται ανάστασης.
1: Το θέμα είναι να γυρίσουν όλοι για όλες τις ομάδες υγιείς. Γιατί είδαμε τι έγινε με τον Κοντούρη που ανησύχησαν όλοι. Δόξα τω Θεώ, το παιδί περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Ένα αιμάτωμα στο γόνατο είναι, γιατί όλοι φοβήθηκαν κάτι χειρότερο. Μακάρι λοιπόν να γυρίσουν όλοι υγιείς από αυτές τις μέρες που θα είναι με τις εθνικές τους για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η υγεία, φίλε, δεν είναι η μπάλα. Δεν το συζητάμε. Πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει κάτι άλλο, αν ξεχάσαμε.
0: Να πω στα γρήγορα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε στο πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ για φέτος. 22 συνεργαζόμενοι σύλλογοι σε Νέα Φιλαδέλφια και Σπάτα. Μίλησε στους προπονητές. Είπε ότι αυτό που κάνει είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνεται το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην έβρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου. Αποθέωσε τον Ηλία Κυριακίδη, που τόνισε ότι όλο αυτό το δίκτυο, όλη αυτή τη δουλειά το έχει σαν παιδί του.
1: Μάλιστα, ωραίος ο Νίκολιτς. Εγώ να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα, να σε ευχαριστήσω.
0: Καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο.
1: Τα πούμε και να είμαστε όλοι καλά.
0: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Τερβέτε Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από

0: Παπαγιάς της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και...
13: Η ώρα είναι 7.
14: Αύθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Intervention Ελλάδα Sports 94.3.

Δύο λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εδώ στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θάνση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-39-943-943. Λέω και πάλι 6-9-39-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Μια απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις

Καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη που λέει καλησπέρα. Λέει αυτή η τραγική εικόνα με άδειες εξέδρες σε μια γιορτή του μπάσκετ πρέπει να το κοιτάξουν οι υπεύθυνοι. Συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα. Γαλάζια Πάντσερ. Σωστό, ο Σωτήρης. Το είπαμε και την Παρασκευή με τον Σωτήρη Γεωργίου αυτό. Όντως, η γιορτή του μπάσκετ είναι αυτό. Και να είναι άδειες εξέδρες.

Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Μπράβο στην Εθνική για τις νίκες της με Σερβία αλλά και Γερμανία, όπως και στον Ολυμπιακό για την ίδια του ΠΑΟΚ και την κατάκτηση του Super Cup, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά.

Λοιπόν, έχουμε κάποια ματσέ εξέλιξη. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Γεωργίας με την Ουκρανία. Είναι στο 0-0 για το δεύτερο γκρουπ, για το Nations Link. Επίσης για το τρίτο γκρουπ, Αρμενία, Μαυροβούνιο, 6ο λεπτό 0-0. Και Λετωνία, Κύπρος, επίσης 0-0 στο 6ο λεπτό. Την καλησπέρα μου λοιπόν στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θέμη.

0: 8 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι σωστά, εδώ στην Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Ηρεμία στην ομάδα, ή μάλλον θες να μου πεις έτσι ένα μικρό σχόλιο για την εθνική μας πρώτα και μετά να πάμε στον Ολυμπιακό?
2: Κοιτάξτε να δεις, η εθνική μας πλέον παίζει μπάλα σε άλλη πίστα. Το είδαμε και με τη Σερβία, το είδαμε και χθες. Είναι μια εθνική ομάδα με πολύ ταλέντο. Ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο εδώ και πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι εθνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα να έχει τόσο πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση του Γιωβάνοβιτς, όταν θα πρέπει να επιλέξει ποιος είναι ο center for της ομάδας.
0: Ναι, έχετε πολύ το δίκιο.
2: Και οι πέντε που έχει αυτή τη στιγμή είναι πρώτης διαλογής center for. Και όχι μόνο, αλλά και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, Ρέτσο, ας πούμε, για μένα είναι από τους κορυφαίους, ήταν από τους κορυφαίους αυτές το μάτς.
0: Ναι, και ο Μαυροπάνος πήγε πάρα πολύ καλά.
2: Μαζί με τον Μαυροπάνο ήταν αυτοί οι δύο, ο Τζιόλης και ο Παυλίδης. Ο Τζολάκης και ο Παυλίδης ήταν μια τετράδα τρομερή. Μην παρασυρθούμε όμως, γιατί το μάτς με την Ολλανδία και την Γερμανία στην Τούμπα θα είναι άλλα μάτς.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί ξέρεις, σε εμάς στην Ελλάδα μας φτιάχνει ο ενθουσιασμός. Τρελαινόμαστε από ένα-δυο καλά αποτελέσματα και ξαφνικά μας έρχεται ο ουρανός κονδύλι. Πρέπει να παραμείνουμε σοβαροί. Νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει αυτό το χαρακτηριστικό να κρατήσει την ομάδα σε ένα σοβαρό επίπεδο, να μην υπάρχει υπέρβατος ενθουσιασμός και να έρθουν σιγά σιγά και άλλα καλά αποτελέσματα. Είναι μια ομάδα, εθνική ομάδα που πλέον κάθεσαι να τη δεις με ευχαρίστηση. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια, για να είμαι ειλικρινής, βαριόμουν να δω την εθνική ομάδα.
0: Ναι, πονάγαν τα ματάκια μας, φίλε.
2: Ναι, τώρα τη βλέπω και λέω κάτι μου αρέσει, κάτι ωραίο βλέπω.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Αυτά τα ολίγα. Τώρα από πλευράς Ολυμπιακό, να σου πω, επειδή είχε δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Γιάρεμτσουκ από την Παρασκευή, επειδή είχε αποκλειστεί από την εθνική ομάδα της Ουκρανίας σε παιχνίδι με την Ουγγαρία. Και ότι ο Ανδρέα Μαντέρα, ο καινούριος προπονητής, δεν τον έχει στα πλάνα του. Τελικά ήταν λάθος που χωρίσει για την Ουκρανία. Ο Γιάννης είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό και αποκλείστηκε. Και μάλιστα βλέπω τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, η Γεωργία Ουκρανία και είναι στο 0-0 στο 8 λεπτό, ο Γιάννης είναι στον πάγκο. Άρα σημαίνει τέλος συναγερμό για τον Ολυμπιακό, γιατί μιλάμε τώρα γιατί ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και θα είναι ο center for στο παιχνίδι με τη Μαρσέγγι λογικά, θα έρχεται και τον τέρμα τον Παναθηναϊκό, και θα δούμε πώς είναι ο Μάριος, σε τι κατάσταση είναι ο Μάριος, που έχει έρθει μόλις μια εβδομάδα. Ο Μεξικανός, ο Γκονζάλες, θα γυρίσει δύο μέρες πριν από τον ντέρμπι. Δηλαδή το ντέρμπι είναι Κυριακή, θα είναι στην Ελλάδα την προπόνηση της Παρασκευής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπήρχε πρόβλημα.
0: Είδαμε σοπαλία στους ανάμεσα των δύο, δηλαδή Γκονζάλες και Πουέρτα.
2: Ναι, ένα τελείως το παιχνίδι και μάλιστα και οι δύο ήταν βασικοί. Καλό Πουέρτα, έτσι κι αλλιώς ξέραμε ποιο είναι ο βασικός. Ο Γκονζάλες ήταν βασικός, έγινε αλλαγή στο 70 λεπτό της θέσης του Πύρα Πινέδα, πρώην παίκτης της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον που είναι από τις προπονήσεις που ξεκινάνε αύριο είναι, θα πέσει πάνω στους Μάριους Μπέιλι και Σα. Οι δύο, ο Μπέιλι και ο Σα, προέρχονται από τραυματισμούς. Θα προσπαθήσουν να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα. Ο Μάριος δείχνει να είναι σε καλύτερη κατάσταση, γιατί έπαιζε στην Τουρκία, ήταν σε καλή κατάσταση. Άλλωστε το είδαμε και στο μάτι με τη Λιβαδιά που αγωνίστηκε για ένα 20 λεπτό. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε οι ερχόμενες δύο εβδομάδες μέχρι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τι παίκτες θα γυρίσουν διεθνείς, πώς θα γυρίσουν, έχει σημασία το πώς θα γυρίσουν.
0: Βασικό αυτό. Μακάρι όλοι να γυρίσουν από όλες τις ομάδες.
2: Τραυματισμούς και τα λοιπά, και Έλληνες και ξένοι, ο Ολυμπιακός έχει 14 διεθνείς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η αγωνία του προπονητή είναι αναμενόμενη και παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια. Παρακολουθεί πολύ Μαρσέη για αυτές τις μέρες. Μάλιστα η Μαρσέη 5 μέρες όταν θα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, νομίζω παίζει με τη Ρεν και θα πάει άνθρωπο Ολυμπιακού στη Γαλλία για να έχει μια εικόνα έτσι, να δει το παιχνίδι από ό,τι είμαστε θέση να ξέρω. Γιατί μπορεί να είναι 15 Οκτωβρίου το παιχνίδι, αλλά στον Ολυμπιακό πάντα το έχουμε στο μυαλό του. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με μια νίκη με τη Γιαγκελόνη, αν καταφέρει να πάρει και ένα διπλό στη Μασσαλία, θα είναι το ιδανικό ξεκίνημα για το γύρο πάλι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Οπότε κάθονται, παρακολουθούν τα παιχνίδια της Μαρσή. Βέβαια, που έχει το περιμένουμε το Παναθηναϊκό, εννοείται, έτσι δεν το συζητάω. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρίχνουν και ματιές στην Μαρσέη. Σήμερα ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων για τον Παναθηναϊκό. Που είναι στην μεθεπόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου και θα εξαντληθούν και όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός για τη Γαλλία, τα 3.500 για το παιχνίδι με τη Μαρσέη.
0: Επέστρεψε η ομάδα της προπονήσης μετά το ρεπό, έτσι?
2: Αύριο
0: επιστρέφει.
2: Αύριο Τρίτη. Εκτός από τον Μπέιλι, ο οποίος προπονήθηκε σήμερα, προσπάθησε να προπονηθεί σήμερα, κάνει θεραπεία. Προσπαθούν τον Ολυμπιακό να το φέρουν όσο γίνεται πιο γρήγορα σε ένα καλό επίπεδο, γιατί είχε περάσει περιπέτεια με τον Μπέιλι. Τον έχει αναλάβει ο γυμναστής και το ιατρικό team. Να δούμε αν θα είναι και κατά πόσο θα είναι έτοιμος να μπει σιγά σιγά μαζί με την ομάδα. Πιστεύετε ότι αυτή η εβδομάδα μπορεί να μπει μαζί με τους άλλους παίκτες. Σιγά σιγά να βρει τα βήματά του και μήπως είναι στη διάθεση του προπονητή για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, εφόσον είναι στο 100%. Δεν είναι διαδεδομένοι να ρισκάρουν τον Ολυμπιακό αν δεν είναι έτοιμο, απόλυτα έτοιμο. Γιατί έχει περάσει περιπέτεια, είχε μια φράση από καλοκαίρι, από την προετοιμασία με την Άστον Βίλα και ταλαιπωρήθηκε.
0: Είδα ότι κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδα που λέμε ο Χρήστος Φίλης, γιατί είχε τραυματισμούς στην Εθνική μας και με τον Κοντούρη και με τον Κουτσογούλα και τον Κούτσα.
2: Καλά, εμένα μου κάνει εντύπωση πως ο Φίλης δεν είχε κληθεί από την αρχή, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα project πολύ δυνατό για τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων, έστω και καθυστερημένα, μου κλήθηκε. Καλό είναι αυτό, γιατί είναι ένα παιδί που χρειάζεται παιχνίδια, χρειάζεται στήριξη. Τον Ολυμπιακό τον ποντάρουν πολύ το νερό που έχει αυτό. Είναι και 1,92, αριστεροπόδαρος, έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα, να πω επίσης ότι κλήθηκαν Παναγιώτης Αντίλας του Ατρόμητου και ταξιάρχης φίλων του Λεβαδιακού,
2: ναι,
0: για την εθνική μας.
2: Θέλω να πω ακόμα κάτι,
0: ναι,
2: που αφορά τον Ζουμαϊλόβιτς, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Βοσνίας, δίνει παιχνίδια και έχει ενδιαφέρον ο Σεργέι Μπάρμπαρες, ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, το χρησιμοποιεί σαν δεξί μπακ.
0: Δεξί μπακ.
2: Ναι, με την Πολωνία στο 0-0 έπαιξε δεξί μπακ και μάλιστα είχε εξαιρετική απόδοση. Και λέγεται ότι και με τη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι αυτό το μάτς, πάλι έχει σκοπό να τον χρησιμοποιήσει. Ναι, σήμερα είναι το
0: πρώτο. Σήμερα, στις 10 παρατέταρτο. Ναι.
2: Έχει σκοπό να τον χρησιμοποιήσει δεξί μπακ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αποκλείεται να βάζει ιδέες στον Ιμανόλ.
0: Σίγουρα.
2: Να το δοκιμάσει αυτό. Έτσι. Υπάρχουν και ο Μπέτερσεν και ο Σάλιακας, αλλά επειδή στον Ολυμπιακό τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, τον Ζουμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός έδωσε περίπου 8 εκατομμύρια για να τον αγοράσει. Νορβηγική ομάδα που χρειάζεται την. Δεν θυμάμαι. Ποντάρουν πολύ, είναι καλό σου έτσι, το έχει αποδείξει. Σε δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή, έπαιξε δεξί μπακ. Ένα ήταν το ευρωπαϊκό με την Νεϊμέγεν, εκτός έδρας, και άλλο ένα δεν θυμάμαι. Είχε παίξει δεξί μπακ και μάλιστα έχει πάει πολύ καλά. Οπότε δεν αποκλείεται να δούμε Σμαϊλόβιτς, επειδή και ο Ολυμπιακός Ο Ρέτσος με τον Μυρόλα δύσκολα αλλάζουν στο κέντρο της άμυνας, δεν θέλει να χαλάσει αυτό το δίδυμο. Ας το δούμε σε αυτή τη θέση πολύ σύντομα μάλιστα.
0: Ποια να δούμε.
2: Άσχετα αν είναι 1,93 και αυτός είναι υψηλό παιδί, αλλά έχει πολύ καλά στοιχεία, παίζει με την μπάλα κάτω καλά και έχει κάποια πράγματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Βοσνίας μπορεί να ρίξει την ιδέα αυτή στον προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά φίλε.
0: Αν και ξέρω την απάντησή σου, μεταφέρω μια ερώτηση από το φίλο, γιατί αύριο λήγουν οι μεταγραφές, πρώτη τελευταία μέρα που θα ξεζαλίσουμε οι μεταγραφές.
2: Με τρολάρετε και οι δύο, δεν υπάρχει.
0: Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ γιατί να σε τρολάρω. Δεν βλέπεις Κώστα κάτι να κινείται στο υπόλοιπο μεταγραφών, λέει ο φίλος ο Κώστας.
2: Βλέπω να κινείται μια γάτα τώρα εδώ από έξω από
0: τον παππούλιο. Χαιρετισμός.
2: Και να ψάχνει να δει που θα πάει, θα φάει καμιά κλωτσά και τελειώνουμε.
0: Και θα συγκυνηγάνε μετά, φίλε.
2: Να είμαστε σοβαροί, ναι. Να είμαστε σοβαροί.
0: Εντάξει, λοιπόν, Κώστα μου, θα τα πούμε αύριο, σου εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Ξέρω ότι η λέξη μεταγραφές του Έλληνα οπαδό, ειδικά του Ολυμπιακού, είναι το αγαπημένο σφορ, αλλά δυστυχώς.
0: Να πούμε ότι αύριο κλείνει αυτό το παράθυρο για τους ελεύθερους.
2: Τελειώνει και αυτή η ιστορία.
0: Θα ησυχάσουμε.
2: Μέχρι τον Ιανουάριο, σε τρεις μήνες έχουμε καιρό.
0: Καλά, θα ξεκινήσει από Δεκέμβριο, να ξέρεις.
2: Εννοείται, δε. Τα Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, φίλε, καλό βράδυ επίσης.
0: Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Δερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Γεωργία-Ουκρανία στο 18ο λεπτό είναι στο 0-0. Στο 20ο λεπτό Αρμενία-Μαυροβούνιο επίσης στο 0-0. Και Λετωνία-Κύπρος 0-0.

Καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Καλή εκπομπή. Ο σταθμός σας είναι ο σύντροφός μας εδώ και πολύ καιρό. Και είναι η ψυχή του ελληνικού αθλητικού ραδιοφώνου μας, λέει η Νίκη. Μπράβο στην εθνική μας για αυτή την ιστορική νίκη. Μας λέει η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη. Καλησπέρα και στον Μανώλη,

0: Τώρα με τη διακοπή για το Nations Link. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν τόσο αγωνιστικά όσο τα γύρω-γύρω που λέμε. Στην Αγγλία πάντα κάνουν κριτική για τα πεπραγμένα γενικά των ομάδων αλλά και των διοικήσεων. Συχνά το βλέπουμε αυτό. Ο Άλαν Σίρερ, ένας εκ των σπουδαιότερων θα έλεγα Άγγλων φορ στην ιστορία, ασχολήθηκε με την υπόθεση του Μπάμπη Κοστούλα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Σύλλογος Χορού Σενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορευτική χρονιά γεμάτη μουσική, κίνηση και παράδοση. Μουσικοκινητική για παιδιά 3 και 4 ετών. Παραδοσιακή και Latin χορή για παιδιά από τον νηπιαγωγείο και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος νέο τμήμα γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος Χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
9: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-242-42.
11: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
8: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
11: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ στο Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3. Sports on air live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Καλησπέρα στο φίλο το Λάζαρο του Ζωγράφου. Καλησπέρα και στον Αντώνη στην Ανάβησο. Καλησπέρα στο Μάριο στον Γκίζη. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο στην Όμορφη Καβάλα, στον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο στην Ναύπακτο.

φίλος ο Κώστας από την Αμαλιάδα λέει, μου στέλνει το βιντεάκι αυτή η ποδιά που έκανε, που έρεσε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Φρίτς, αν δεν κάνω λάθος ο Καρέτσας. Έχασε την μπάλα, λέει το παιδί, έτσι μαθαίνω να ζεμπέκει ο Φρίτς. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο το Λάκη. Τι έκανε και ο Καρέτσας, παιδιά.

Καλησπέρα κύριε Σάκη, λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλαιο, όπως λέει ο ίδιος. Γεια σου Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και σε σένα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πολύχρονος φίλε, με υγεία. Εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Καλησπέρα και στον Ηρακλή, που λέει συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Κάτω η μπάλα τώρα. Και εύχομαι να δούμε καλύτερες μέρες, λέει ο φίλος μας.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. 37ο λεπτό, Γεωργία-Ουκρανία. Για το δεύτερο γκρουπ είναι στο 0-0, φίλες και φίλοι, σε μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μόλις πετυχαίνει γκολ το Μαυροβούνιο στο 31ο λεπτό. Για το τρίτο γκρουπ, Αρμενία-Μαυροβούνιο 1-2. Στο ίδιο λεπτό, Λετωνία-Κύπρος είναι στο 0-0. Θα πάμε τώρα στον Χρήστον Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Λασάκη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας, τι γίνεται?
2: Βεβαίως, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Ευτυχισμένοι είμαστε όλοι,
0: έτσι,
2: σαν έθνος. Μεγάλη στιγμή, τώρα το να κερδίσει πρώτη φορά τη Γερμανία.
0: Ιστορική στιγμή φίλε.
2: Ιστορική με στρατηγό Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, ναι.
2: Στο τιμόνι.
0: Και με όλα τα παιδιά που θεωρώ ότι χθες δεν υστέρησε κανένα και μακάρι να έχει συνέχεια αυτή η εθνική μας, τα λέγαμε και νωρίτερα με τους συναδέλφους. Θέλω και το δικό σου σχόλιο, τι κρατάς από αυτό το μάτς χθες?
2: Αρχικά να ξεκινήσω έτσι ότι η build και αυτό που επέλεξε να γράψει ποδοσφαιρικό νάνο που έβαλε φρένο στον Κλοπ, μάλλον φαίνεται ότι ο ποδοσφαιρικός ήταν ένας μεγάλος απότομα και δεν το είδα να έρχεται. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο ως προς την αντιμετώπιση από την μεριά των Γερμανών. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ήταν μια ομάδα που δεν την είχαμε νικήσει ξανά. Καταλαβαίνω ότι είναι περίεργο για αυτούς να τους συμβαίνει για πρώτη φορά.
0: Βέβαια και με τον Κλοπ στον πάγκο τώρα δεν το περιμένω, θα είχαν ένα εύκολο βράδυ πιστεύω.
2: Ακριβώς, γιατί η προϊστορία αυτό έδειχνε και πόσο μάλλον και στην έδρα τους. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητική βραδιά και πέρα από τη νίκη και με τον τρόπο που ήρθε με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι μια συνολική προσπάθεια νομίζω αυτή που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Εθνική. Ήταν πολύ στρατηγική η επιλογή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τον πάγκο της Εθνικής. Επιμένω να λέω, το έλεγα από την πρώτη στιγμή, επιλέγω να το λέω, ότι νομίζω ότι ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, ένας άνθρωπος κόσμημα. Ένας καλός προπονητής με τα όποια λάθη, αδυναμίες, όπως
0: όλοι μας, όλοι,
2: έτσι ακριβώς, όπως και όλοι εμείς, αλλά που μιλάει την ελληνική γλώσσα, που
0: δεν χρειαζόταν προσαρμογή, ήξερε τα πάντα για το πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς. Αγαπάει την Ελλάδα, έχει περάσει πολλά χρόνια της ζωής του στην Ελλάδα, γνωρίζει τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, πολύ καλή επιλογή, αρχίζει να βγαίνει. Νομίζω ότι μετά από χρόνια αυτό το πολύ ποιοτικό υλικό που έχουμε αρχίζει να αποδίδει. Είναι πολύ κρίμα που η Εθνική λείπει πολλά χρόνια από το 2014 και μετά από μια τελική φάση Euro ή Mundial. Νομίζω όμως ότι Σάκη, με αυτό το υλικό που έχει πλέον και με τους ποδοσφαιριστές που έρχονται, που υπάρχει ένα εργοστάσιο παικτών που βγάζει συνέχεια νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές αλαντούχους, το έχουν δει όλοι, το έχουν παραδεχτεί και οι Γερμανοί, και νομίζω ότι έρχονται ωραίες στιγμές για την Εθνική. Εάν ο ποδοσφαιρικός θεός, όπως είπα και στη Ζέτα το μεσημέρι, είναι λίγο επικής μαζί μας και μας δώσει και μια δόση τύχης όταν και χρειαστεί και τον έχουμε για λίγο στο πλευρό μας, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά είναι έτοιμα να κάνουν μεγάλα πράγματα και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτής της εθνικής ομάδας.
0: Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά φίλε, υγεία να έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και έτσι να το παντρέψουμε με την επόμενη κουβέντα μας για τον Παναθηναϊκό. Κοντούρης ευτυχώς δεν έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί όλοι ανησύχησαν.
2: Ανησύχησαν, γιατί σαν και όταν έχει να κάνει με γόνατο, αρχικά όλο το μυαλό πηγαίνει φίλε στο κακό. Εντάξει, είμαστε έτσι δομημένοι ο ανθρώπινος νους να πηγαίνει στο κακό πρώτα. Όχι, ευτυχώς δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, αν και πρίστηκε λίγο το γόνατό του. Δεν είναι κάτι σοβαρό, κάτι σημαντικό. Είναι ένα πρόβλημα που θα αφήσει εκτός προπονήσεων περίπου 10 μέρες, λίγες πάνω, λίγες λιγότερες. Περίπου εκείνο το διάστημα που θα μείνει εκτός προπονήσεων ο Σωτήρης Κοντούρης, να το ευχηθούμε και πέρα αυτά.
0: Εννοείται.
2: Αλλά ναι, δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικό, ευτυχώς δηλαδή, και για το παιδί και για τον Παναθηναϊκό φυσικά, γιατί ο Νίστρουπ έχει δώσει δεξιά και αριστερά παίκτες δικούς του και πραγματικά τρώει τα νύχια του με αρκετό άγχος να επιστρέψουν όλοι οι υγιείς.
0: Αυτό είναι βασικό, αυτό είναι το βασικό φίλε.
2: Μάχη. Ναι, και είδε και τον, να πούμε ότι είδε και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, κάτι που έγινε νωρίτερα γνωστό, και αυτός με τη σειρά του να παίρνει τη σκυτάλη και να μπαίνει στη μάχη της Εθνικής Ελλάδος αντί του Γιώργου Βαγιανίδη, έτσι, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα, έτσι η εθνική μας μπορούσε να αντικαταστήσει τον παίκτη και επέλεξε τον 30 Τσάπρα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς για την εθνική ομάδα. Άλλος ένας που μπαίνει στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, ο οποίος το ευχόμαστε τα καλύτερα με την εθνική και ελπίζω και αυτός με τη σειρά του να επιστρέψει μια χαρά όπως και οι υπόλοιποι και περαστικά και στον Γιώργο Παγιανίδη.
0: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι με τα αγωνιστικά της ομάδας?
2: Υπάρχει, να σου πω ότι έχουμε το θετικό νέο της ημέρας, μπορούμε να το πούμε από την Κυριακή εχθές έχουν επιστρέψει οι παίκτες που δεν είναι διεθνείς, που δεν απουσιάζουν τις εθνικές τους ομάδες, έχουν επιστρέψει στο Κοροπή για την επανέναρξη των προπονήσεων μετά το πεντήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ για ξεκούραση σωματική και ψυχική, αν θέλεις.
0: Ναι.
2: Είχαμε το ευχάριστο με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, τα συζητάγαμε στη διακοπή, λέγαμε ότι ο Δανός έχει ανεβάσει στροφές, βγάζει πλέον όλο το μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού με τους υπόλοιπους κανονικά, ενώ μέχρι τον τελευταίο καιρό ακολουθούσε και το δικό του ατομικό πρόγραμμα κυρίως και συμμετείχε σε ένα πολύ μικρό κομμάτι με την υπόλοιπη ομάδα. Πλέον βγάζει όλο το κομμάτι των προπονήσεων χωρίς πρόβλημα, οπότε όπως είχαμε πει είναι ο παίκτης κλειδί που ο Νίστρουπ έχει βαλθεί να τον βάλει σάκη στην εξίσωση μαζί με τους υπόλοιπους στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι, γιατί είναι και δηλωμένος στη λίστα της UEFA, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λες, γιατί να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο και πολύ σωστά το λες ότι ναι, μεν ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ καλή κίνηση με τον Σαλάχ Εντίν, όπου ουσιαστικά τι έκανε με αυτό, μηδένισε το ρίσκο της επιλογής Κρίστιανσεν, δηλαδή αν δεν του βγει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση πίσω από τον Γιώργο Κυριακόπουλο, όμως ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει ευρωπαϊκό δικαίωμα συμμετοχής, οπότε ο Κρίστιανσεν είναι η μοναδική επιλογή πέρα του Κυριακόπουλου για το αριστερό άκρο της άμυνας. Οπότε είναι ένας εχθρολόγος για να μπορέσει ο παίκτης, μάλλον να ενσωματωθεί και να κάνει το restart που έχουμε ξαναπεί στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό, γιατί θα είναι πολύτιμος για την ευρωπαϊκή λίστα. Τώρα, να σου δώσω και μια ειδησούλα που έχει βγει από νωρίς, αλλά να την πούμε και στην εκπομπή σου, ότι έχουν βάλει ως στόχο, να το πω έτσι, στον Παναθηναϊκό, ο παίκτης να πάρει λεπτά συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου. Σακ, είναι στο κάδρο, είναι ο στόχος να ξεκινήσει από τότε να παίρνει χρόνο συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό, αν δεν έχουμε έτσι πάλι κάποιο απρόπτο.
0: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο από την ομάδα.
2: Αγωνιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προπόνηση σήμερα είχαμε κανονικά στο Κοροπή. Να πούμε επίσης για τους παίκτες που λείπουν ότι ο Λιβάη Γκαρσία έπαιξε ένα 90 λεπτό ακόμα με την εθνική ομάδα του Τρινιντάτ και τον Μπάκο. Αν και ήταν για την ομάδα του, ήταν αρχηγός και για 90 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία του. Ξέρεις τώρα, ο Νίσερβ τα παρακολουθεί όλα.
0: Εννοείται.
2: Για τους παίκτες του να βλέπει σε τι κατάσταση βρίσκονται.
0: Και στον επόμενο σήμερα που θα πας έχουμε θέμα. Τι θα τον κάνουμε αυτόν, πού θα τον χωρέσουμε?
2: Στον επόμενο που θα πάω πρέπει, Σάκη μου, να περάσουμε μια νομοθεσία γρήγορα,
0: ναι,
2: γρήγορα,
0: ναι,
2: να γίνουν οι παίκτες 12 για να μπορέσει να χωρέσει και ο Αντριάνο Γιάγκου στην αρχική εντεκάδα, γιατί εντάξει ήταν εκπληκτικός με την K21 της Κροατίας, έκανε ένα χατρίκ στο οποίο έναν εκ των τερμάτων που έχει πετύχει είναι από άλλο πλανήτη με ένα απίστευτο ανάποδο ψαλιδάκι, ήταν εκπληκτικός. Νομίζω όμως ότι, εντάξει,
0: στο και πολύ καλά νούμερα, τι, για το μάτς αυτό.
2: Πολύ καλά νούμερα. Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το πούμε. Δεν κλεισε ότι έχει πάρει την ομάδα του από το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οδηγεί. Ήταν ο καλύτερος παίκτης και στα προηγούμενα παιχνίδια, αν όχι ο MVP του κάθε παιχνιδιού. Σίγουρα ήταν από τους καλύτερους. Τώρα, για αυτό που μου σχολίασες, εγώ νομίζω ότι θέλει ηρεμία. Είναι ένα νέο παιδί, ένα παιδί που έχει όλο το ποδοσφαιρικό μέλλον μπροστά του. Το ότι δείχνει δείγματα και εκτός Παναθηναϊκού και στον Παναθηναϊκό ακόμα στην αρχή της σεζόν που πήρε ευκαιρίες, ότι το έχει και μπορεί να ανταποκριθεί, νομίζω ότι δεν είναι πρόβλημα για να σπάμε το κεφάλι.
0: Όχι, είναι ευχάριστος ο πονοκέφαλος, όπως χαρακτηριστικά λέμε, και μην ξεχνάμε ότι είναι η αρχή ακόμη, δηλαδή δεν έχει βγει ο Σεπτέμβρης. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει τρεις διοργανώσεις μπροστά του. Θα υπάρχουν πολλά παιχνίδια, οπότε πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής, έτσι.
2: Είναι δεδομένο, Σάκη, ότι θα πάρει, το λέμε και το ξαναλέμε. Θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Γιάκοβιτς και το είπες ακριβώς. Είναι πολλά τα παιχνίδια και θα χρειαστούν να είναι μάχημοι όλοι. Εδώ που συζητούσαμε για τον Κρίστιανσεν που είναι ο τρίτος αριστερός μπακ, υπενθυμίζω. Πόσο μάλλον ο Γιάκουσιτς που στην θέση του, ειδικά σε ένα 4-2-3-1, στη θέση του 10 όταν έπαιξε και το στα προκριματικά περισσότερο το καλοκαίρι, είδαμε τι μπορεί να κάνει έτσι και πόσο πολύ βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Τώρα να σου πω και ένα.
0: Για τον Αναή να πούμε ότι μια χαρά με την εθνική του. Πάει
2: ναι, για... ναι, επίσης με την εθνική.
0: Εντυπωσιακός με την Καμπόν.
2: Στο Μαρόκο, ναι, και έχουν γίνει και ειδικές αναφορές. Εντάξει, τώρα για τον Αναή είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Δηλαδή, πραγματικά αυτός ο παίκτης πώς κατάφερε ο Στέφανος Κοτσόλης με τους χειρισμούς του Παναθηναϊκός να τον φέρουν
0: ήταν
2: στην Ελλάδα.
0: Ήταν τεράστια επιτυχία, δεν το συζητάμε.
2: Ήταν τεράστια επιτυχία και πραγματικά μέχρι και σήμερα τώρα που μιλάμε δεν έχω καταλάβει πώς αυτός ο παίκτης δεν πήγε σε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Okay. Σίγουρα αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Εμάς που ασχολούμαστε με το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και την ομάδα κυρίως. Αλλά okay, ναι, είναι ένα παιδί το οποίο έχει όλο το ποδοσφαιρικό μέλλον και νομίζω ότι αν γίνει και πάρει λίγο από το DNA του Κριστιάνου Ρονάλντο, θα έλεγα, που είναι τόσο πολύ μεγάλος δουλευταράς και δουλέψει ακόμα παραπάνω, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Έχουμε να δούμε περισσότερα πράγματα. Βέβαια, κέρδος είναι και για το ελληνικό πρωτάθλημα που είναι εδώ, θα πω εγώ. Και οι άλλοι φίλαθλοι που δεν είναι οπαδοί και βλέπουν μόνο τη δική τους ομάδα, θεωρώ ότι ευχαριστούνται να βλέπουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Και παίρνω για το παράδειγμα του Κωνσταντέλια. Ας πούμε, όταν έβλεπες τον ΠΑΟΚ, όπου και να έπαιζε, με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν χάρμα ιδέα να βλέπεις τον Κωνσταντέλια στο γήπεδο. Μιλάω για τον κόσμο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, όχι μόνο την ομάδα του.
2: Μα ναι, εννοείται. Σάκη, και ποιος τώρα Έλληνας φίλαθλος που έχει δει τον Κωνσταντέλια δεν έχει πει το πιο απλό, το τι παιχτάρα είναι αυτή. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικά τα πράγματα που κάνει και ο Κωνσταντέλιας, περαστικά να το χυθούμε.
0: Περαστικά, βέβαια. Και να σου πω κάτι για να παρεξηγηθώ. Ας πούμε και ο Τζιοβάνι όταν ήσουν Ολυμπιακό ήταν. Ευλογία να κάθεσαι να βλέπεις αυτόν τον παίκτη να παίζει μπάλα.
2: Σάκη μου, τι συζητάμε τώρα. Πραγματικά νομίζω ότι όσος κόσμος είναι λάτρης πρώτα του ποδοσφαίρου και μετά όλα τα υπόλοιπα, τώρα το να βλέπει τέτοιες προσωπικότητες, τέτοιους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο είναι χαρμό οφθαλμό.
0: Βέβαια, και να θυμίσω στους παλιότερους το Χατζηπαναγή, ξέρω εγώ.
2: Το Χατζηπαναγή, δεν είμαστε όλοι φιλάθλοι του Ηρακλή, αλλά έκανε φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε.
2: Ήταν ένα εκπληκτικό που δεν ήταν τη γενιά μου σίγουρα.
0: Ναι,
2: πολύ
0: ούτε
2: πιο
0: σε μένα, αλλά τουλάχιστον.
2: Εκπληκτικό.
0: Αυτό μαθαίνουμε ότι όπου κατέβαινε ο Ηρακλής με οποιαδήποτε ομάδα να παίζει, πήγαινε κόσμο που δεν ήταν Ηρακλής να δει το Χατζηπαναγή. Δηλαδή τράβαγε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Με αυτή την έννοια το λέω.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Και έχουμε φέρει και άλλου τέτοιου κατά καιρού.
0: Εντάξει, είπαμε έτσι δύο-τρει τώρα που το φέρε.
2: Ναι. Ναι.
0: Καλό είναι να έρχονται τέτοιοι παίκτες, φίλε, γιατί ξαναλέω είναι καλό για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, αναβαθμίζεται. Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Συμφωνώ 100% και μιας και στα παραδείγματα που είπες και Τζιοβάνι, έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, να σου πω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την επανέναρξη ουσιαστικά του πρωταθλήματος 11 Οκτώβρη, γιατί σήμερα για τους φίλους του Ολυμπιακού βγήκαν και τα εισιτήρια.
0: Θα εξαφανιστούν, φαντάζομαι.
2: Και θα εξαφανιστούν, ήδη είχαν, δηλαδή από την ώρα που ήρθαν, είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φίλοι του Ολυμπιακού, οπότε ο Παναθηναϊκός περιμένει σίγουρα μια καυτή έδρα στο Καραϊσκάκης. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να πούμε ότι θα είναι και το πρώτο ντέρμπι του Νίστρου εκτός έδρας, γιατί εντάξει μέχρι τώρα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, αλλά τώρα θα είναι και η πρώτη εκτός έδρας μάχη και το κορυφαίο όλων ντέρμπι, δηλαδή με τον Ολυμπιακό και στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Άρα όλο αυτό το κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά μετά τη διακοπή.
0: Βέβαια και μην ξεχνάμε ότι στις 15 του μήνα, μετά τον ντέρμπι την Πέμπτη, είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και όπως έλεγε παλιότερα ο Σάκης Ρουβάς, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Για όλες τις ομάδες μετά τη διακοπή να δούμε πώς θα είναι και με πολλά παιχνίδια, έτσι.
2: Έτσι, άμα σα ακούει ο Ρουβάς, αυτά ακριβώς θα έλεγε. Τώρα θα το τραγούδαγε κιόλας, μπορώ να σου πω. Ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι, για τον Ίστρουπ. Αρχίζουν. Κοίταξε, θα ερχόταν κάποια στιγμή αυτή η ώρα να παίξει και τα ντέρμπι και τα ευρωπαϊκά. Αυτό ήθελε, αυτό ήταν ο στόχος, να έχει συνέχεια στην Ευρώπη.

0: Είχε παίκτες κλειδιά όπου είχαν πιάσει το top της φόρμας τους, όπως είναι ο Ταμπόρδα, ο οποίος λογικά και αυτό, και να το πούμε, και αυτό θα είναι διαθέσιμο ξανά για το ντέρμπι του Ολυμπιακού και στοχεύει, όπως είναι ο Ανδρέας ο Τετέι και πολλά άλλα παιδιά, όπως είναι ο Στέφαν Τεφράη που είναι ο βράχος της άμυνας του Παναθηναϊκού, όπως είναι ο Νιάκη Πένια που έχει κρατήσει και αυτός κάποια clean sheet, και πολλοί άλλοι που έχουν πιάσει πολύ μεγάλα στάνταρς και περιμένουμε όλοι, και περισσότερο από όλους ο Jacob Nistrup, όταν με το καλό επιστρέψουν όλοι και ο Παναθηναϊκός πλέον ξαναμπεί στη μάχη του πρωταθλήματος, να είναι Σάκη και φίλοι όλοι στα ίδια επίπεδα ή ακόμα και καλύτερα.
1: Βέβαια, συμφωνεί και ο σκύλος πάντως από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Σε αυτά που λες.
0: Αυτή είναι η Μόλι, αυτή είναι η σκυλίτσα μου η Μόλι. Ήθελα και αυτή να πει την καλησπέρα του.
1: Βέβαια.
0: Στους φίλους.
1: Την αγάπη μας. νομίζω, να σου πω, δεν ξέρω αν θες να κάνεις και ένα σχόλιο για τον μπάσκετ, έτσι πολύ μικρό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, για τον μπάσκετ μια πικρία υπάρχει. Okay. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα το
1: δούμε. Θα βάλει δύσκολα φέτος τους μεγάλους.
0: Ακριβώς, και θα δούμε και στη συνέχεια. Εντάξει, τώρα και μόνο που έχει πάρει τον JD Osman.
1: Η μισή ομάδα είναι.
0: Είναι η μισή
1: και
0: ομάδα.
1: Έχει πάρει από το χέρι του, βέβαια.
0: Ακριβώς, είναι ένας.
1: Και είδαμε πόσο λείπει αυτός ο παίκτης από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Εντάξει, Σάκη μου, βέβαια, λείπει. Ναι, βέβαια, η ποιότητα του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ φέτος και οι επιλογές που έχουν γίνει. Δεν μπορώ να πω.
1: Καλά, δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη, γιατί λείπουν και οι τραυματίες, έτσι.
0: Εκτός ότι λείπουν πολλοί, δηλαδή τώρα μια ομάδα χωρίς τον Αν, χωρίς τον Φλούκα, χωρίς τον Φαλ, θέλω να πω, χωρίς τον Χέις Ντέιβις, θέλω να πω πλήν όμως από αυτό, ότι με τις προσθήκες που έγιναν, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έγινε το καλύτερο δυνατό για να καλυφθεί το κενό του JD Osman. Έτσι. Και σίγουρα δεν είναι το ιδανικότερο να έχεις έναν παίκτη στο ρόστερ ο οποίος έχει εκφράσει ο ίδιος του ότι
1: καλά,
0: θέλει
1: εννοείται,
0: να φύγει.
1: Εννοείται.
0: Κοίτα, είχε μια πολύ καλή πρόταση. Εντάξει, εγώ ξαναλέω ότι πιστεύω ότι θα είναι συναρπαστικό το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Σίγουρα, μετά από χρόνια. Εποχή Άρη, ΠΑΟΚ, οι παλιές εποχές.
0: Ναι, και ο Άρης βεβαίως, και ο Άρης θα είναι στο κόλπο, και να δούμε τι παιχνιδάρι θα δούμε και φέτος στο μπάσκετ.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σου εύχομαι.
0: Καλό βράδυ σε ένα Σάκη μου και στους φίλους που μας άκουσαν.
1: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού φτάσαμε στο τέλος και για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, ενώ έχουμε ημίχρονο στο μάτι της Γεωργίας με την Ουκρανία, είναι στο 0-0, και στα άλλα δύο μάτια ημίχρονο, Αρμενία Μαυροβούνιο 1-2 και Λετωνία Κύπρος 0-0. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό.

0: Ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
0: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
0: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
0: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
0: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία.
7: Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Σύλλογος χορού Ξενία. Σας περιμένουμε για μια νέα χορηγία.

0: 2 και πάνω. Παραδοσιακή χορή για ενήλικες. Και φέτος, νέο τμήμα, γονιός και παιδί. Baby μουσικοκινητική για παιδιά 2 και 3 ετών. Με παιχνίδι, μουσική και κίνηση που βοηθούν την ανάπτυξη, το συντονισμό, την έκφραση και την κοινωνικότητα του παιδιού μέσα από μια όμορφη κοινή εμπειρία γονιού και παιδιού. Εγγραφές κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Σύλλογος χορού Ξενία, Μαυρομιχάλη 32, Καλαμάτα. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτέμβρη. Μικροί και μεγάλοι, ελάτε να χορέψουμε μαζί. Ξενία, εκεί όπου ο χορός γίνεται παρέα, χαρά, διασκέδαση.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
3: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

0: προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρια Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκά. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
10: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
10: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
10: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις.

0: Συμβάσεις και σύμβολα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: έλα, έλα καλή.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr.

0: ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Generations. Η ώρα είναι...

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή δύναμη. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας, εννοείται και ραδιοφωνικά, εδώ στο πόστο μας, πάντοτε με μουσικές καινούργιες προτάσεις από το 2026 και καινούργιες προτάσεις από το παρελθόν που μπορεί να μας έχουν ξεφύγει, να μην τις έχουμε δει, ανακαλύψει, ποτέ ακούσει, αλλά και με τη συμμετοχή τη δική σας πάντοτε μια ωραιότατη βραδινή δίωρη εκπομπή. Οπότε καλώς ήρθατε, Scientists για την έναρξη της εκπομπής και το Swamp Lamp, η ωραιότατη γκαραζοπάνκ The Scientists από την μαγική δεκαετία των 80's που αυτός ο ήχος του punk, garage punk ξεκινάει και ανθίζει. Αυστραλοί scientists και εμείς πήγαμε πίσω στη δεκαετία του 80 λοιπόν, και το Swamp Lamp από το δίσκο Weird Love. Τις αγαπάω τις Δευτέρες γιατί έχει μπόλικο σύγχρονο πράγμα, αλλά έχει και μπόλικο παρελθόν. Μ' αρέσει αυτή η μίξη. Λοιπόν, George Harrison εδώ. Στην κιθάρα είναι ο Eric Clapton, ο κολλητός.

The Art of Dying. Από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του George Harrison μετά τους Beatles. Πρώτος προσωπικός και τριπλός. Τι είχε ο άνθρωπος να βγάλει πραγματικά.

λέει τον πίεζαν τα παιδιά, γράφει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Να έχει δίκιο. Δηλαδή η περίοδος αυτή της μπιτλικής περίοδου, η εποχή εκείνη, ήταν πάρα πολύ έτσι. Πώς το λένε, την είχαν καταλάβει ο Πολ Μακάρνεϊ και ο Τζον Λένον. Βέβαια έτσι ήταν οι ισορροπίες μέσα στο σχήμα. Αλλά ο Τζορτζ Χάρισον, για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που κυκλοφορεί το 70, το είχε γράψει από το 66. Και το κομμάτι Art of Dying ουσιαστικά κάνει μία, είναι ένα πολύ πνευματικό κομμάτι, βαθιά επηρεασμένο από την Ινδουιστική κουλτούρα και την ιδεολογία για την μετενσάρκωση και για το ότι και για την ανάγκη να αποφευθεί η αναγέννηση και ότι οι πράξεις των ανθρώπων οδηγούν την ψυχή κάπου που θα επιστρέψει σε μια άλλη γήινη μορφή ζωής μετά θάνατον και τα λοιπά, αφού πεθάνει μετά θα επιστρέψει και τα λοιπά. Αυτές τις έννοιες εδώ πέρα ο Τζορτζ Χάρισον δίνει στους στίχους του και η μουσική είναι αυτή που μόλις ακούσαμε, με φοβερούς μουσικούς μέσα. Όλοι αγαπούσαν τον Τζορτζ Χάρισον. Καλά, ο Έρικ Κλάπτον ήταν και φίλος του. Ο Μπίλι Πρέστον, που ήδη είχε συνεργαστεί με τους Beatles, είναι εδώ και συμμετέχει. Στην παραγωγή είναι και ο Φιλ Σπέκτορ σε αυτό το δίσκο. All Things Must Pass. Και έτσι έχει αυτόν τον φάνταστο ήχο, τον μεγάλο, τον τεράστιο όγκο ήχου τέλος πάντων. Και το θυμηθήκαμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο Art of Dying, έτσι, αυθόρμητα. Λοιπόν, πάμε σε τρόπους επικοινωνίας. 698-98-60-147, Viber αριθμός, και το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους φίλους από το TikTok, στο οποίο στριμάρουμε την εκπομπή live. Την καλησπέρα μου στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που είναι συντονισμένοι, αλλά και στο ngradio.gr. Λοιπόν, και σε μία από τις πιο αγαπημένες μου θεματικές θα έρθω τώρα. Όταν έρχεται το rock'n'roll και διασκευάζει κλασική μουσική.

θεματάρα είναι αυτή για διασκευή. Αυτή του Μόντες Μουζόρσκι, Ρωσία. Πίσω στο 1800, τέλη 1800. Είναι η νύχτα στο Φαλακρό βουνό.

Όταν έχεις τέτοιο υλικό, μα όταν έχεις τέτοιο μουσικό υλικό, πώς είναι δυνατόν να μην εμπνέεσαι μια τέτοιου τύπου διασκευή? Να πω την αλήθεια, θα μπορούσε να ήταν ένας τύπος που παίζει, είναι ένας DJ ας πούμε, ηλεκτρονικής μουσικής. Πάλι θα τον ενέπνεε κάτι τόσο καλό. Μιλάμε τώρα για μία από τις θρυλικότερες συνθέσεις του Μουζόρσκι, πάρα πολύ γνωστή, η οποία έχει πραγματική ένταση. Ακούστε το αυθεντικό.

και σηκώνει τη διασκευή του. Γι' αυτό πολλές φορές φίλοι της κλασικής μουσικής ακούνε κάτι τέτοια έργα και συμπληρώνουν από δίπλα «Πω, τι ακούω φίλε, heavy metal», ξέρω εγώ, κάπως έτσι το εκφράζουμε. Εννοώντας αυτό, όχι ότι μειώνουμε το ένα ή δίνουμε αξία στο άλλο, καμία σχέση, ότι έχουν τέτοια ένταση και εκφραστικότητα που θυμίζει πάρα πολύ το rock and roll που αγαπάμε, το σύγχρονο, και το heavy πάει στο ότι είναι βαριά, ωραία θέματα, κάτι που χαρακτηρίζει τη metal μουσική. Άλλωστε, ούκο λίγες είναι οι επιρροές της rock μουσικής από την κλασική μουσική, άπειρες φορές τα έχουμε πει και το έχουμε εμπεδώσει πια, είτε όταν κάνουν διασκευές και βασικά όχι αυτό, όταν γράφουν μουσική η οποία βασίζεται πάνω στον Μπαχ, πάνω στον Σοπέν, πάνω στον Μπετόβεν και τα σχετικά. Λοιπόν, έχω ακόμα ένα τέτοιο δειγματάκι.

είναι η Γερμανία Advance. Το δε έργο είναι το γνωστό καλοκαίρι του Βιβάλντι.

προσπαθώ να θυμηθώ ποιον κιθαρίστα έβλεπα τις προάλλες, πριν κάνα μήνα, σε μια συνέντευξή του. Ένας πολύ γνωστός, τέλος πάντων, επειδή τους βλέπω μπόλικα, ξεχνάω, αλλά έλεγε αυτό, ότι ακούσε στην κλασική μουσική κάτι σόλο στα βιολιά, σε βιολί, ας πούμε. Πάτε τα έργα του Παγκανίνη, τα έργα του Βιβάλντι, που παίζανε μέσα, είχαν βιρτουόζους βιολονίστες. Λοιπόν, και έλεγε, εγώ ακούω σόλο κανονικό, όπως θα παίζότανε στην ηλεκτρική κιθάρα. Ότι αγαπούσανε πάρα πολύ την δεξιοτεχνία, την ταχύτητα. Λογικό είναι, βιρτουόζοι ήταν αυτοί οι συνθέτες σε κάποιο μουσικό όργανο και ανάλογα και γράφανε. Και αυτό, όταν το ακούει ένας νέος μουσικός, του δίνει έμπνευση και λέει, θέλω και εγώ να παίξω τόσο γρήγορα. Δεν έχει σημασία που δεν παίζει κλασική μουσική, κλασικό βιολί. Μπορεί να παίζει, ξέρω, πλήκτρα ή να παίζει μπάσο, να παίζει ηλεκτρική κιθάρα. Και σου λέει, θέλω να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο, να παίξω κι εγώ με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι έχουμε πάρα πολλές αναφορές, ξαναλέω, στην κλασική μουσική αυτή καθεαυτή. Μάλλον αναφορές από εμπνεύσεις από κλασικά έργα ή διασκευές αυτών. Αυτά με τις τέσσερις εποχές, με το καλοκαίρι για την ακρίβεια, από τον πρώτο δίσκο των Advance των Γερμανών, πρώτος τους δίσκος πίσω στο 1995. Ομορφιές.

τώρα μια άλλη. Μια άλλη αναφορά, κάτσε να το ψάξω λίγο. Εδώ ακούμε Johnny Winter. I'm yours and I'm hers. Το κομμάτι πίσω στο 69.

ποιότητα σε αυτό το riff με το Traveling Riverside Blues του Jimmy Page, Led Zeppelin, είναι σκανδαλώδης. Θα σας πω τι εννοώ, θα σας εξηγήσω μετά.

0: ξέρω τι γίνεται με... Θα σας πω τι γίνεται λοιπόν. Έχουμε το 1969.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Το Led Zeppelin 2, κάτσε να δεις τώρα, βέβαια αυτό είναι το κομμάτι, το Traveling Riverside Blues, με το που άκουσα αυτό εδώ του Johnny Winter, αυτό. Όχι αυτό, αυτό. Ακούστε εδώ λίγο, για να με νιώσετε.

μεταξύ, το Traveling Riverside Blues είναι τραγούδι του Robert Johnson το 37, το οποίο διασκευάζουν με αυτόν τον τρόπο οι Led.

μεταξύ, αυτή η ηχογράφηση είναι από live τους στο BBC. Δηλαδή δεν είναι δισκογραφημένο επίσημα σε στουντιακό δίσκο. Είναι ηχογράφηση το 1969 τότε.

Έτσι είναι οι ωραίες οι αναλαμπές. Μόλις ακούστηκε αυτό το I am yours, I'm hers του Johnny Winter, το μυαλό πήγε κατευθείαν στο πανομοιότυπο ωραιότατο αυτό ριφάκι που χρησιμοποιείται και στο Traveling Riverside Blues, Jimmy Page στην κιθάρα. Γουστάρουμε ηχογραφήσεις BBC, μου λέει ο φίλος μου ο Ανάξ. Συμφωνώ. Πολύ ψυχή, είναι live, είναι... Παιδιά, να σας πω τι γίνεται πραγματικά, γιατί όλες αυτές οι ηχογραφήσεις, έτσι που είναι πολύ και πολύ ρομαντικές και συγκινητικές, καμιά φορά σκέφτομαι τα πράγματα από την πλευρά των καλλιτεχνών, πώς τα βιώνουν, που πραγματικά τους πηγαίνανε από τον έναν ραδιοφωνικό σταθμό στον άλλον, για να κάνουν συνεχώς live ή σε τηλεοπτικές εκπομπές, μέχρι τελικής πτώσεως, δηλαδή από τη μια εκείνη περίοδος, και τώρα γίνεται αυτό φυσικά, εννοείται, και εκείνη την εποχή ήταν που άρχισε να χτίζεται αυτό για τα καλά, όταν συνειδητοποίησαν πόσα λεφτά βγάζουν από τη μουσική, από τους μουσικούς, πόσα λεφτά μπορούν να βγάλουν από ένα φτωχό παλικαράκι το οποίο έχει ταλέντο στην κιθάρα και γράφει και γίνεται χαμός με αυτά που γράφει, που πραγματικά τους τρέχαν από εδώ, τους τρέχαν από εκεί, και τα live ήταν ατελείωτα, οι περιοδίες εξαντλητικές κτλ. Τέλος πάντων, ας μείνουμε σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Νάξ, πόσο ωραίες είναι αυτές οι BBC ηχογραφήσεις, γιατί έχουν αυτό το αυθεντικό μέσα, το αυθόρμητο, το live. Ωραία. Τώρα θα σας πάω σε μια κομματάρα, πηγαίνοντας πίσω στο 1997. Τίτο εν Ταράντουλα, που για να το σιγουρέψω, έγινε το live στην Αθήνα ή θα γίνει, γιατί ήταν να εμφανιστεί, ου παιδιά, 25 του Σεπτέμβρη, έγινε στο Φαζ μάλιστα. Πάει, αυτό το χάσαμε. Για πάμε, White Train, από ταινία, soundtrack ταινίας, Desperado.

ακρίβεια στην ταινία ο Τίτο Λαρίβα έχει ένα μικρό ρόλο και εμφανίζεται αυτός και η μπάντα του, Τίτο εν Ταράντουλα. Και παίζουν αυτό, πίσω στο 1995.

πολύ δυνατή μπάντα, φοβερός ο Τίτο, Λαρίβα και από ό,τι μου λένε εδώ και τα παιδιά, πολύ, ωραία, καλή ταινία, αλλά εγώ βλέπω το soundtrack της ταινίας Desperado και να κάνουμε ένα αφιέρωμα. Καταρχάς το έχουν αναλάβει Los Lobos, οι οποίοι είναι φοβεροί τύποι, φοβερό συγκρότημα. Από με το rock and roll garage, ναι, τσικάνο ροκ όπως λέγεται, και μέσα εμφανίζεται και η περίπτωση του Τίτο Λαρίβα. Τι άλλο έχει μέσα? Dire Straits, Lynn Grey, Carlos Santana, Latin Playboys, αυτούς δεν τους έχουμε. Okay, να τους μάθουμε. Λοιπόν, ωραία πράγματα και ωραία στιγμή εδώ για την εκπομπή, το White Train που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα έτσι καθώς πλησιάζουμε προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, σιγά σιγά καθώς πλησιάζουμε, θέλω να πάω στον τελευταίο δίσκο των Mastodon και θα γίνει έτσι λίγο πιο μεταλλικός ο ήχος μας τώρα, αλλά είναι ένας δίσκος που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτός ο Marrow Deep. Και γιατί μου κάνει εντύπωση? Γιατί έχει όλα τα χαρακτηριστικά των Mastodon γενικά, σαν δυναμική και σαν συνθέσεις, αλλά έχει, ρε παιδί μου, και μια δική του ψυχή. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που είναι εντελώς ανοιχτή στους ήχους οι Mastodon. Δεν έχουν έναν ήχο ο οποίος είναι metal, τελεία. Είναι τελείως προσωπικό αυτό που κάνουν με το δικό τους metal. Και έτσι τα κομμάτια κύλουν σε στυλ. Αλήθεια, όλα έχουν ενδιαφέρον και μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια περίοδο, και κυκλοφορεί ο δίσκος σε μια περίοδο μετά από μια περίοδο πένθους για την μπάντα, καθώς η φωνή, ο κιθαρίστας, η ψυχή του Hinge, ο άνθρωπος αυτός φεύγει από τη ζωή. Οπότε λέει ότι το Marrow Deep επηρεάστηκε από μια σειρά τραγωδιών που βίωσαν τα μέλη των Mastodon, μεταξύ των οποίων ο θάνατος της μητέρας του Ντέιλορ και του Χίντς, και ο θάνατος του Χίντς. Ως εκ τούτου, το άλμπουμ χαρακτηρίζεται από έναν πιο πρωτόγονο τελετουργικό ήχο, ο οποίος λέει εισάγει έναν άμεσο heavy metal ήχο. Ναι, θέλω να σας πάω στο κομμάτι Moth and Bone. Ακούστε ένα δείγμα από αυτό το καινούριο άλμπουμ. Κυκλοφόρησε πότε? Τώρα, δηλαδή είναι τώρα. Κυκλοφόρησε φέτος, μέσα στον Αύγουστο. Για πάμε.

Έτσι, δυνατή, πολύ. Λοιπόν, είναι και ο στίχος αρκετά έτσι άμεσος και δυνατός. Λέει, not yet defeat it, I can defeat it. Δεν μπορώ να το νικήσω. Και στο τέλος φωνάζει ένα let it go, άστο επιτέλους να φύγει. Λοιπόν, αυτά με μία μικρή εικόνα, ματιά από τον δίσκο των Mastodon. Έχουν και άλλα πολύ ωραία κομμάτια μέσα. Αρκετά είναι έτσι, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό έτσι, των πιο ακραίων φωνητικών. Και εντάξει, παρουσίασα αυτό του που είναι το πιο έτσι ραδιοφωνικό. Για τους φίλους ειδικά του ήχου, σας συνιστώ να τον ακούσετε και να σχηματίσετε τη δική σας προσωπική γνώμη. Και τώρα, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, όχι ακόμα, έχουμε λίγη ώρα, θα σας πάω σε ακόμα μία παρέα από την metal σκηνή, την heavy metal σκηνή της Αμερικής, και έρχομαι στους Corrosion of Conformity. Και πίσω στο 2010, αυτοί τώρα επειδή είναι και Καλιφορνέζοι, έχουν και αυτό τον Southern ήχο μέσα, έχουν και το λίγο Stoner, και θα έρθω λοιπόν στο America's Volume Dealer και το κομμάτι 13 Angels.

Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς 12. Λοιπόν, λέω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. 698-98-60-147 και στούντιο papakiengradio.gr για τα email σας. Και φύγαμε για σποτάκια και επιστρέφω.
1: New Generation. Η ώρα είναι 12. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Τι όμορφη έναρξη για το δεύτερο μέρος με ένα τραγούδι που το έχουμε ξανακούσει. Είναι ένα από τα τραγούδια που δίνουν οι Queens of the Stone Age για να μας πούν ότι έρχονται με καινούριο δίσκο, ο οποίος δίσκος αυτός θα κυκλοφορήσει σε ένα μήνα ακριβώς, στις 30 του Οκτώβρη και μία μέρα, και τον περιμένουμε το δίσκο. Περιμένουμε, που λέει και ο Τάκης. Το Significant Other, ένα τραγούδι λέει που περιγράφεται από τον Josh Homme, τον τραγουδιστή τους, που έχει γράψει για τους στίχους, που μιλάει για την απόσταση και το αίσθημα ηλίγου όταν κάποιος που ήταν ολόκληρος ο κόσμος σου εξαφανίζεται ξαφνικά. Λέει ότι ηχογραφήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στη δεύτερη του λήψη, μια και έξω δηλαδή τη δεύτερη φορά που πήγανε μέσα, αφήνοντας λέει χώρο για μια πιο χαλαρή και αυθόρμητη ερμηνεία. Και έχουμε και ένα, για να δω, ένα μικρό, μια μικρή περιγραφή για τον επερχόμενο δίσκο που θα λέγεται Perfect. Είναι λέει εμπνευσμένο από την ιαπωνική τέχνη Kintsugi, την επιδιόρθωση σπασμένων αντικειμένων με χρυσό, συμφωνίζοντας ότι τα τραύματα και οι ρογμές αποτελούν κομμάτι της ιστορίας μας. Ξορκίζουν λοιπόν τους δικούς τους δαίμονες εδώ και τις προσωπικές τους ιστορίες καταγράφουν για μια ακόμη φορά, ειλικρινής δηλαδή μουσική, οι Queens of the Stone Age και ειλικρινής στίχη. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος τι έχει? Έχει μερικά καινούργια που τη βλέπω και επίσης κάποιες επανεκδόσεις. Έχουν όμως και τις ωραίες αναλαμπές του παρελθόντος και θα σας πάω σε μια ιστορία η οποία ακτιλήσεται πίσω στο 1970, 1969 με 1970, περίπου 6 μήνες για την ηχογράφηση του δίσκου των The Pretty Things των Βρετανών με τίτλο Parachute. Το, πώς το λένε, Parachute. Λοιπόν, είναι μία περίοδος για τους Pretty Things η οποία είναι δύσκολη, γιατί μόλις έχουν ουσιαστικά κυκλοφορήσει, έχουν τελειώσει μάλλον με την ηχογράφηση και την κυκλοφορία της πρώτης ροκ όπερας, το SF Sorrow, που ιστορικά πλέον είναι καταγεγραμμένο και αποδεκτό από όλους ότι αυτή είναι η πρώτη ροκ όπερα η οποία καταγράφηκε ποτέ στην ιστορία, με αυτό το όνομα εννοώ. Αλλά όμως οι The Pretty Things δεν είναι τυχεροί ως προς την εμπορικότητά τους, την δημοφιλία τους δηλαδή, γίνεται το μεγάλο μπαμ για αυτούς. Επίσης ιστορικά να το πούμε ότι ποτέ δεν πήγανε στην Αμερική έτσι ώστε να γίνουν παγκόσμια γνωστοί, ασχέτως που τώρα πια, λόγω του ότι είναι ένα συγκρότημα από εκείνη την περίοδο με φοβερούς δίσκους πραγματικά, είναι αποδεκτοί και αγαπητοί. Τότε όμως που το ζούσαν, δεν ζήσαν το μεγάλο μεγάλο όνειρο. Parachute, αλεξίπτωτο, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε τι έχουμε? Τους μισούς να αποχωρούν. Φεύγει ο ντράμερ, φεύγει ο κιθαρίστας και να ψάχνονται για το τι θα κάνουν με την επόμενή τους δουλειά, γιατί έχουν και ένα συμβόλαιο. Και τελικά έρχεται ο προηγούμενος τους ντράμερ, έρχεται ένας κιθαρίστας και μπαίνουν στο στούντιο να ηχογραφήσουν το άλμπουμ αυτό, το οποίο έχει μέσα κομματάρες απίστευτες. Και σε μία διαδρομή για αυτούς, με μία μάλλον συνειδητή απόφαση, αυτά που ηχογραφούνται να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά ως προς το παίξιμό τους, για να μπορούν να τα υποστηρίζουν και live. Γιατί το FS Sorrow, που ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη παραγωγή για αυτούς, είχε πολλές επαναηχογραφήσεις πάνω στις κιθάρες και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να παιχτούν live αυτά τα πράγματα. Έρχονται λοιπόν συνειδητά και λένε θα γράψουμε κάτι το οποίο ουσιαστικά παίζεται από μας που είμαστε μέσα στο στούντιο κατευθείαν. Έρχεται ένα ομό λοιπόν πολύ καλό στημένο άλμπουμ με πολύ ωραία, πολύ μελωδικά κομμάτια, στίχοι οι οποίοι περιγράφουν ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής, δηλαδή και τέλη δεκαετίας 60, 69 με 70, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ηρεμία και την αλήθεια στην Ήπεθρο, φεύγουν από την πόλη δηλαδή,
Και έτσι έχουμε ροκ αληθινό και μερικά progressive στοιχεία μέσα. Εγώ θα σας πάω σε τούτο εδώ.

Στους Edgar Broughton Band ήταν ο Vic Unit, ο κιθαρίστας που ακούμε τώρα. Πάντως η κιθάρα του μιλάει, μου λέει εδώ ο Λεωνίδας, πραγματικά τέριαξε ωραία με την υπόλοιπη παρέα και τα ωραία γλυκά φωνητικά που λέτε κι εσείς είναι του Phil May, ο άνθρωπος, η φωνή των Pretty Things. Ο Phil May μόνο τραγουδούσε, έτσι. Δηλαδή άμα δείτε και live είναι ο frontman, αλλά να, ας πούμε, δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ένας Mick Jagger που χόρευε, έκανε όλο αυτό το show και τα λοιπά. Ήταν πιο εσωτερική η παρουσία του. Βέβαια ήταν οι Pretty Things, ήταν αλυταράδες, να το πω έτσι, νέα παιδιά βασικά, αλλά ήταν άλλο στυλ, είχαν άλλο στήσιμο, άλλο ήχο, άλλη παρουσία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πολύ γλυκό, μπράβο, πολύ ωραία το λέτε, δείγμα από το Parachute, το άλμπουμ, είναι το τραγούδι October 26. Και τώρα από το 1970 έρχομαι στο 2026 και θα σας πάω στον αγαπημένο μας, σίγουρα της εκπομπής αγαπημένο, Robin Trower, τον κιθαρίστα αυτόν, ο οποίος το 2025 ακούσαμε όλο το δίσκο που κυκλοφόρησε τότε, το Come and Find Me, με τις απίστευτες κομματάρες εκεί μέσα, που λες δηλαδή αν είναι δυνατόν πόσο ωραία ακόμα γράφει και παίζει ο Robin Trower. Αλλά τώρα έρχεται με ακόμα ένα δίσκο, ένα χρόνο μετά, δηλαδή τα έχει μαζεμένα, δεν ξέρω πόση μουσική έχει αυτός ο άνθρωπος που έχει για να δώσει ακόμα σε κυκλοφορία. Να ακόμα ένα άλμπουμ λοιπόν, Shine, πάλι με μπλε εξώφυλλο, καλλιτεχνικό, ζωγραφική είναι πάλι, 10 πρωτότυπα κομμάτια μέσα. Και τι έχουμε εδώ, τον τραγουδιστή Richard Watts, ο οποίος είναι ένα απόσπαστο μέλος της μπάντας του από το 2022, και για να πάρουμε μια μικρή γεύση με το κομμάτι Faith.

standards είναι πολύ ψηλά και ο Robin Trower είναι ένας απίθανος μουσικός. Λοιπόν, αυτό ήταν το Faith. Έχει κυκλοφορήσει όλο το άλμπουμ, δεν είναι κάποιο single, οπότε θα το επισκεφτούμε αρκετά. Μας αρέσει ο ήχος του και η επιμονή του και η αγάπη του. Γιατί είναι μεγάλο σε ηλικία, δεν είναι μικρός, αλλά δεν τα ακούς αυτά και δεν πάει καν το μυαλό σου άμα δεν ξέρεις, έτσι, άμα δεν έχεις καταλάβει τι ακούς ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα μία βουτιά πίσω στο 1980, τι ώρα, πότε ήταν αυτό, 1982. Υπάρχει μια ωραία περιγραφή κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής αυτού του δίσκου που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο δίσκος Mechanics των UFO, κλασικά Phil Mogg στα φωνητικά. Δεν έχουμε πλέον Michael Schenker, έχουμε τον Paul Chapman στην κιθάρα, τον Andy Parker στα drums, τον Pete Way στο μπάσο και τον Neil Carter στα keyboards που έχει κάνει την ωραία του είσοδο μέσα στο δίσκο αυτόν. Αυτό που περιγράφεται λοιπόν κατά τη διάρκεια της προπαραγωγής είναι, λέει, ότι μπαίναμε, λέει, στο στούντιο, λίγο κοιταζόμασταν μεταξύ μας, στο μεταξύ, λέει, στη μεγάλη αίθουσα, λέει, στον πάνω όροφο, κάνανε, λέει, τις πρόβες τους η Asia. Οπότε, λέει, φεύγαμε από το στούντιο και πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε τις πρόβες των Asia. Γενικά περιγράφεται μια λίγο διασπασμένη κατάσταση εκείνης της συγκεκριμένης φάσης, τέλος πάντων, των UFO. Παρόλα αυτά, λέει ο Paul Chapman, ο κιθαρίστας, αυτό το άλμπουμ έχει, λέει, πραγματικά τις στιγμές του. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Back Into My Life. Είναι single μέσα από αυτή την εποχή, μέσα από το δίσκο Mechanic. Πάμε.

0: Έτσι, μια ωραία μπαλάντα, pop rock μπαλάντα τη λες αυτή, το Breaking Back Into My Life, συγγνώμη, και το 1982 για τους UFO. Λοιπόν, έλεγα πριν για επανακυκλοφορίες. Θέλω να σας πάω στον Steven Wilson ως παραγωγό, του οποίου μάλλον μία από τις βασικές του δουλειές είναι να ξαναμιξάρει, να ξανακάνει παραγωγή σε παλαιότερους δίσκους. Είναι μία από τις δουλειές που τις κάνει με πάρα πολύ αγάπη, πάθος, και έχει ασχοληθεί με πολλά και διαφορετικά στυλ και είδη, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, έχει τρέλα με τον ήχο, έχει τρέλα με αυτή την με αυτή τη δουλειά, και το κάνει και πάρα πολύ καλά. Ένας από τους δίσκους λοιπόν που δίνει σε κυκλοφορία τώρα μέσα στο 26 ο Steven Wilson, με τον οποίο καταπιάστηκε, είναι ο δίσκος Coming Up των Swede, από τη Βρετανία και από τη δεκαετία τώρα του 90. Και τον φέρνει λοιπόν τον δίσκο Coming Up, δίσκος του 96, με έναν ξεσκονισμένο, να το πεις, με ένα καινούριο, όχι ακριβώς καινούριο ήχο, ανανεωμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε σας πηγαίνω τώρα στο 1996, στο Saturday Night, έτσι λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε. Εδώ βρίσκουμε τους Swede.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: Να ξαναμπούν στα charts και στην και στα ραδιόφωνα, γράφοντας αυτό το δίσκο, το δίσκο Coming Up, πολύ συνειδητά. Οπότε πάμε σε μια τέτοια, ένα straightforward, όπως το λένε, ευθύ τελείως κομμάτι, όπως είναι όλα του δίσκου, απλά και κατανοητά, χωρίς πολλά πολλά δηλαδή, από τον Anderson, τον στιχουργό και τη φωνή των Swede, και την επεξεργασία παραγωγή του Steven Wilson. Λοιπόν, για πάμε. Swede, πολύ αγαπημένη, πολύ χαρακτηριστική Βρετανία, ήχος των 90's.

Εν τω μεταξύ, να γίνεται όταν κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ και ειδικά για αυτό το single, είναι σκοτωμός στις κριτικές. Η μισή κριτική, μιλάμε, τους θάβανε κανονικά. Η άλλη μισή το εκθιάζανε. Δηλαδή, το τι λένε, υπάρχει μια ομοιότητα εκεί σε μια μελωδική γραμμή με το Wonderful Tonight του Eric Clapton. Όντως, ένας άλλος κριτικός εντοπίζει ότι έχει μια μεγάλη σχέση με το τραγούδι Song for Guy του Elton John και ότι μοιάζει, και πράγματι, και το θάβουν. Άλλος λέει ότι μιλάμε για ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους, ότι ανασύρει, λέει, αναμνήσεις από παλαιότερες τους δουλειές, ένα από τα καλύτερα singles που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σκηνικό. Πόσο διαφορετικά ακούει και σε εισαγωγικά μπορεί να κρίνει κάποιος ένα δίσκο, ένα τραγούδι. Don't always trust the critics. Καλό στον GD. Προφανώς. Ενώ εντάξει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή τα παρακολουθώ έτσι κάπως τα πράγματα, ειδικά στις μέρες μας, ίσως παλαιότερα ήταν πιο έτσι κοντά στην, σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει για μουσική. Αλλά νομίζω όσο περνάει ο καιρός και ειδικά τώρα, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το τομέα και γράφουν κιόλας και έχουν και άποψη και μάλιστα διαμορφώνουν και διαμορφώνουν ακόμα και τα Grammy, ακόμα και τις λίστες, τα charts, τα νούμερο 1 κτλ. Οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη μουσική, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, η σχέση τους είναι, να το πω πιο απλά, δεν είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι για να έχουν αυτές τις θέσεις. Λοιπόν, αυτά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Πάμε να απολαύσουμε, να ακούσουμε χωρίς κρίση, χωρίς προκαταλήψεις, να ακούσουμε τη μουσική ακριβώς. Και θα σας πάω σε ένα extreme καταπληκτικό πράγμα, το οποίο μας έρχεται, και θα δυναμώσουμε και όλες τις εντάσεις τώρα, από τον δίσκο Islands των King Crimson, και πάω στο 1971. Λοιπόν, καλύτερα να ακούτε τους κριτικούς με ήττα το κρί και όχι τους κριτικούς. Καλώς τον Bill. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, 1971, ο δίσκος Islands για τους King Crimson, με έναν φοβερό Mel Collins στο σαξόφωνο, φλάουτο, στα πνευστά. Μεγάλη μορφή ο Mel Collins. Και εδώ στο The Letters, το κομμάτι που θα ακούσουμε, κάνει μια απίστευτη, που το κάνει γενικά αυτό δηλαδή, αλλά εδώ έτσι είναι πολύ έντονο, κάνει αντίθεση, contrast με όλο το κομμάτι. Ένα ωραίο πέρασμα, εντελώς free jazz αυτό σχεδιασμό. Robert Fripp φυσικά στην κιθάρα και στα διάφορα πληκτροφόρα. Ian Wallace στα drums, Boss Barrel στο μπάσο και ο Mel Collins στα πνευστά. Πάμε στους απίστευτους King Crimson.

0: What's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh.
1: Απίστευτο κομμάτι, πραγματικά. Αυτό είναι ένα jazz κομμάτι όλο, δηλαδή αυτό το παίρνεις έτσι όπως είναι και το κάνεις διασκευή jazz κατευθείαν. Είναι τελείως jazz όλη, όλη του η μελωδική γραμμή, η αισθητική. Ο Mel Collins που είναι τελείως το ύφος του Coltrane, ας πούμε, και της περίοδου αυτής της free jazz, ξαναλέω, και των 70s, πολύ μέσα σε αυτό. Αλλά η δομή του κομματιού είναι τελείως jazz, δηλαδή, και η μελωδικότητα, η μελωδία του είναι... Σίγουρα έχει διασκευαστεί αυτό, 100%. Το κομμάτι The Letters, από το 1971, και τους King Crimson. Και δεν θα φύγω από τα παλιά, θα μείνω λίγο ακόμα με τους Genesis. Και θέλω να έρθω στην πρώτη τους κυκλοφορία, όταν η σύνθεση των Genesis, Peter Gabriel, Tony Banks, Anthony Phillips, Mike Rutherford και John Silver, ήταν όλοι, αυτοί ήταν όλοι συμμαθητές, έτσι, σπουδάζαν στο ίδιο σχολείο και κάνανε, γράφαν μουσική. Φτιάχνουν λοιπόν σε μία κασέτα 5-6 κομμάτια σαν demo για να μπουν να γράψουν τον πρώτο τους δίσκο. Και ένα από τα κομμάτια αυτά τα πρώτα ήταν το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το The Serpent. Λοιπόν, το πρώτο άλμπουμ των Genesis κυκλοφορεί το 1969, σωστά, αλλά ηχογραφείται ήδη από το 67-68 ηχογραφήσεις, και το Μάρτιο του 69 τελικά κυκλοφορεί. Ας ακούσουμε λοιπόν το Serpent.

Ταλαντούχη, το πήρα το κομμάτι που μπήκε, θα το ακούσουμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, Ταλαντούχη από την αρχή, και αυτό ήταν το The Serpent από τον πρώτο τους δίσκο, τον πρώτο δίσκο των Genesis. Τώρα θα σας πάω σε αυτή την κυκλοφορία που δίνει ο Mike Scott, οι Waterboys τέλος πάντων, τώρα μέσα στο 26, το Strange Boat EP, το οποίο αυτό Strange Boat αποτελείται από ηχογραφήσεις ή τραγούδια τέλος πάντων, τα κομμάτια τα οποία είχαν δημιουργηθεί δεκαετίες πριν και είδαν το φως τώρα. Ακούστε την ιστορία του κομματιού The Library in Heaven, το οποίο έχω ετοιμάσει για να ακούσουμε τώρα μαζί. Είναι, λέει, ένα κομμάτι πολύ ωραίο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια μιας μεταμεσονύχτιας, ενός μεταμεσονύχτιου παίξηματος στο στούντιο, την περίοδο που γράφανε το Fisherman's Blues, πίσω στο 87 δηλαδή, και ήταν ένας μεταμεσονύχτιος αυτοσχεδιασμός ουσιαστικά στο Δουβλίνο. Και το κομμάτι αυτό, λέει, ξεχάστηκε για σχεδόν 4 δεκαετίες στα σιρτάρια. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση παρέμεινε ακυκλοφόρητη και θαμμένη σε πομπίνες χωρίς ετικέτες στα αρχεία του Mike Scott. Δηλαδή, μόνο ένας τρελός θα κάτσει να σκάψει αυτές τις πομπίνες χωρίς ετικέτα κιόλας από το παρελθόν. Δηλαδή, ένας τρελός θα κάτσει να ασχοληθεί. Σκεφτείτε πόσες τέτοιες υπάρχουν. Πόσες τέτοιες πομπίνες με υλικό που δεν μπορεί καν να διανοηθεί, άλλωστε τι μπορεί να είναι εκεί πέρα, υπάρχει. Προσέξτε τώρα. Οπότε, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, ο Σκότ είχε μοιραστεί το κομμάτι αποκλειστικά με τους θαυμαστές του μέσα από την πλατφόρμα Patreon. Και έρχεται τώρα η κυκλοφορία του EP Strange Boat, που μέσα έχει εντάξει το The Library in Heaven. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Από τις πολύ ωραίες ηχογραφήσεις είναι αυτές και άλλες που έχουμε ακούσει από το παρελθόν, που επιτέλους είδανε το φως.

Αυτή είναι η ηχογράφηση. Αυτή είναι η ηχογράφηση που είδα το φως επίσημα πια τώρα το 2026. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σας αύριο κανονικά στις 11 με το καλό. Για να δω ένα ωραίο μήνυμα από το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Κάτι ελληνικό λέει, θυμίζει αυτό. Ο φίλος μου, θα σου πω, ο Κωνσταντίνο, ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ αναφέρει ότι του θυμίζει πάρα πολύ την μουσική από το Απέραντο Γαλάζιο, την μουσική που γράφει ο Ερίκ Σερά για την ταινία αυτή. Δεν ξέρω αν σου θυμίζει κάτι τέτοιο, και επειδή είναι το γαλάζιο και η θάλασσα, μήπως το μυαλό κάνει τον παραλληλισμό με κάτι ελληνικό, λέω εγώ τώρα. Και έχει δίκιο ο Γιώργος, φέρνει η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καληνυχτίζω, σας αφήνω με ένα ωραιότατο κομμάτι από τα 90s, το Acoustic 3 και τους Goo Goo Dolls.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

θες μαζί μου τις στιγμές σου να μοιράζεσαι. Μ' αφήνεις και για μένα τώρα πια δεν νοιάζεσαι. Μοναδικός σκοπός σου είναι πια να φύγεις και τα φταίει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

τρομάζει αυτό το γκρίζο που θα δω. Θολωμένο τζαμιό πως στο μυαλό μου, και τηλέφωνο και ραδιοκλειστό, διπλαμάδια στεκίδικα.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και σ'